it's au revoir, my once so bright.

bar. I used to play one mean guitar, I guess I'm

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: κόσμος. 93,6 και 107.
1: 93,6 και 107.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, κάνε τον κόσμο δικό σου.

sol, ni una huella en su mar.

0: 93,6.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι Τετάρτη, πόπο, 29 Ιουλίου. Πάει και αυτός ο μήνας, πάει, τελειώνει η ελπίδα μας. Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται εδώ στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα μας φροντίζει. Γιάννα Μαστάθη θα είναι στη μουσική και στα λόγια μέχρι τις 8. Συντονισμένη πάντα στο κόσμο 93,6. Καλημέρα από όποια μας ακούτε από το σπίτι, αν έχετε μόλις ξυπνήσει, αν γυρνάτε από τη δουλειά σας, αν πηγαίνετε στη δουλειά σας. Εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε παρέα. Φτιάξτε τον πρώτο καφέ εσείς που ξυπνάτε τώρα και τα λέμε σε λίγο.

και το καιρό για σήμερα. Εάν δείτε τα εικονίδια στο δελτίο του καιρού, κάθε μέρα είναι ακριβώς τα ίδια αυτές τις μέρες. Έθριος καιρός, λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά και αυτό τις θερμές ώρες της ημέρας. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς, Μακεδονία και Θράκη μέχρι 36, στην Ήπειρο φτάνει και μέχρι 39 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 35 βαθμούς, τα Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου μέχρι 36 βαθμούς επίσης. Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί έθριος ο καιρός, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, και στην Αττική μία από τα ίδια, και εδώ έθριος ο καιρός, λίγο πιο πάνω η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 28 βαθμούς. Η ίδια κατάσταση θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με μέγιστη γύρω στους 34 με 35 βαθμούς. Τι άλλο να σας πω, σήμερα γιορτάζει ο Καλλίνικος και η Καλλινίκη, οπότε πείτε τους χρόνια πολλά. Η δύση του ηλίου είναι 20 και 38 και είναι ήδη 12 λεπτά μετά τις 6 και είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου.

της ημέρας. Δυστυχώς έχουμε αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Χιτά της Πάρου, στην περιοχή Καμπή. Είχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σταλθεί μηνύματα από το 112 για οικισμούς που πρέπει να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Στο σημείο ήδη επιχειρούν 66 πυροσβέστες. Αναμένεται να πάνε και σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Σεραφίνας ακόμα 8 οχήματα και ακόμη περισσότεροι πυροσβέστες. Ελπίζουμε να έχει μια σύντομη κατάληξη αυτή η πυρκαγιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Έχουμε και την Ισπανία και τη Γαλλία, έτσι, που και εκεί έχουν τρομερές πυρκαγιές. Ένας ασυνήθιστα λέει υγρός χειμώνας, μια ξηρασία μετά, και οι ισχυροί άνεμοι έχουν κάνει αυτή την πυρκαγιά να επεκταθεί. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μέσα σε μία εβδομάδα περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και εκεί σε Γαλλία, Ισπανία αλλά και Ιταλία. Όπως είπα και πήγα, ελπίζουμε να πέσει ο άνεμος και σύντομα και αυτές οι πυρκαγιές να τεθούν υπό έλεγχο. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι είχε σταματήσει η κυκλοφορία της Hellenic Train, του προαστιακού, στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές, γιατί υπήρχε μια μικρή πυρκαγιά στο Μενίδη. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του προαστιακού. Στα δικά μας τα μουσικά, αυτός είναι ο Τιουάγιο. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές για τον Τιουάγιο, καινούριος καλλιτέχνης. Μόλις κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο άλμπουμ του. Από αυτό το άλμπουμ, ένα ακόμα τραγούδι, συνθροκούμε το Electric Spanish. Αυτό είναι το I've Got to Travel Alone.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Αυτή είναι η καταπληκτική Χερμάνος Γκουτιέρες που μας έβαλαν και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής για να πούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1900 γίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα και δεν γίνεται στην Αθήνα, γίνεται στη Σύρο, στο θέατρο Ορφεύς. Το εισιτήριο τότε στοιχίζει μία δραχμή, προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους και ακούστε τίτλους. Από αυτές λέει ξεχωρίζουν οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε και η άλλη ταινία Χαριετισμοί Ανδρογίνου, ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου. Όπου αναρωτιέμαι τι θα ήταν αυτή η ταινία. Σαν σήμερα το 1907 ο Σερ Ρόμπερτ Μπάντεν Πάουελ ιδρύει το κίνημα των προσκόπων και την πρώτη κατασκήνωση προσκόπων στο Browny Island στη Νότια Αγγλία. Σαν σήμερα το 1945 βγαίνει στο αέρα το ψυχαγωγικό ραδιόφωνο του BBC με πολλή μουσική. Το 1947 ο πρώτος πλήρως ψηφιακός ηλεκτρονικός υπολογιστής του κόσμου τίθεται σε λειτουργία και θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι το 1955. Σαν σήμερα το 1960 εφαρμόζεται η καθιέρωση των μονόδρομων στην κεντρική ζώνη των Αθηνών. Το 1969 θεμελιώνεται το εργοστάσιο αφαλάτωσης του νερού στην Ερμούπολη και στα δικά μας τα μουσικά ήταν σαν σήμερα το 1967 που οι Doors πηγαίνουν στο νούμερο 1 του Billboard με το τραγούδι Light My Fire, ένα τραγούδι που ξεσήκωσε αντιρρήσεις από διάφορους γιατί λέει η λέξη higher στην οποία, η οποία ακούγεται μέσα στο τραγούδι από τον Jim Morrison ήταν αναφορά στη χρήση ναρκωτικών και αλίμονο και αν είναι δυνατόν. Εδώ το Light My Fire σε μια διαφορετική και μοναδική και ιδιαίτερη εκδοχή, εκτέλεση από την Shirley Bassey.

Μαγική φωνή αυτή η γυναίκα. Shirley Bassey, Light My Fire, λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1981, σαν σήμερα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου, ο Κάρολος, παντρεύεται τη Lady Diana στον Άγιο Παύλο του Λονδίνου. Σαν σήμερα, το 1966, το αμερικανικό περιοδικό για εφήβους, το Date Book, έτσι λεγόταν, δημοσίευσε μία συνέντευξη του Τζον Λένον, ο οποίος είχε πει εκείνη την περίφημη φράση για τους Beatles, ότι είμαστε μεγαλύτεροι από τον Ισού. Λόγια που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. Πολλοί λένε ότι ήταν και αυτά τα λόγια που έβαλαν το όπλο στο χέρι του Τσάπμαν και τον πυροβόλησε τον Τζον Λένον. Είχε εξοργιστεί και αυτός με αυτή τη δήλωση του Λένον τότε, σαν σήμερα 1966. Σαν σήμερα το 2005, παρακαλώ, φτάνουμε στα zeros, ολοκληρώνεται η προβολή της σαπουνόπερας του Νίκου Φόσκολου, η Λάμψη. Είναι το μακροβιότερο ελληνικό σύριαλ. Είχε ξεκινήσει να προβάλλεται από το 1991 και ολοκληρώθηκε το 2005. Στα μουσικά τα δικά μας, 1972, ο Gilbert O'Sullivan βρίσκεται στο νούμερο 1 των αμερικανικών chart με το All On Again, Naturally.

Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Διαβάζω υποχρεωτική, λέει, η επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ακόμα και αν δεν είναι στην εγγύηση. Μέχρι 31 Ιουλίου τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εφαρμόσουν, λέει, αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία που προωθεί ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης για smartphones, οικιακές συσκευές και tablets. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η είδηση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί και πώς. Οι κατασκευαστές, λέει, υποχρεούνται να επισκευάζουν τα τεχνικά ανακτήσιμα προϊόντα ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης και να παρέχουν δεσμευτική ενημέρωση κόστους και χρόνου επισκευής. Η επισκευή, λέει η οδηγία, πρέπει να γίνεται δωρεάν ή σε λογική τιμή. Αυτό δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί, τι θεωρεί λογική τιμή ο καθένας. Ο καταναλωτής, λέει, μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε επισκευαστή χωρίς περιορισμούς από τον κατασκευαστή. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να παρέχουν οικονομικά προσιτά ανταλλακτικά και εργαλεία ώστε να μην καταστεί ασύμφορη η επισκευή λόγω του κόστους των εξαρτημάτων, και μέχρι το 2027 θα δημιουργηθεί, αυτό και είναι φιλόδοξο, ευρωπαϊκή πλατφόρμα για έβρεση επισκευαστών, ανακαινισμένων προϊόντων και πρωτοβουλειών συνεργατικής επισκευής. Με λίγα λόγια, δηλαδή, θα μπορούμε μετά τις τέλος του μηνός, δηλαδή σε 3 μέρες, να επισκευάζουμε τα smartphone μας, ας πούμε, για παράδειγμα, ή δωρεάν ή με μια πολύ λογική τιμή, και θα είναι υποχρεωμένοι οι κατασκευαστές να μας παρέχουν όλα τα χρήσιμα εργαλεία που χρειάζεται για να γίνει αυτό το πράγμα, τα ανταλλακτικά κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, γιατί αν σκεφτείς, ας πούμε, εγώ έχω ένα κινητό από το 2021, μου χάλασε το βίντεο, εκεί που τραβάω βίντεο, η φωνή στο βίντεο δεν ακούγεται τίποτα, δηλαδή αν τραβάω ένα βίντεο πήγα σε έναν έτσι στη γειτονιά να του λέω πόσο χρειάζεται για να το επισκευάσεις, μου είπε 150 ευρώ, λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τραβάω βίντεο χωρίς φωνή. Δηλαδή έντεως από το 2021 ένα κινητό θα χρειαστώ 150 ευρώ τώρα για να το επισκευάσω? Όχι, δεν τα δίνεις. Ελπίζουμε λοιπόν αυτή η οδηγία να έχει ανταπόκριση και να μπορέσουμε έτσι να τα επισκευάζουμε σε καλύτερες τιμές. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα, ο κυβερνήτης του Μίσιγκαν το 1987 είπε ότι αυτή η μέρα θα είναι η μέρα των Four Tops, το 29 Ιουλίου, προς τιμή των θρύλων της Motown. Και ποιοι είμαστε εμείς να φέρουμε αντίρρηση? Ας ακούσουμε και Four Tops.

0: 93,6.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει.
2: Δεν
1: σε κρατάει πίσω.
2: Δεν σε σταματάει.
1: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Αν ταξιδεύετε με αυτοκίνητο, αν θα ταξιδέψετε μέχρι το πρωί του Σαββάτου, να σας πούμε ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών Θεσσαλονίκης. Γίνονται έργα και θα κλείσουν οι έξοδοι και είσοδοι στον κόμβο Θήβας. Όλα αυτά θα γίνουν μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί του Σαββάτου, εκτός αν τελειώσουν νωρίτερα, το γράφει και αυτό. Αλλά να το ξέρετε, σε περίπτωση που ταξιδεύετε, θα είναι κλειστή η έξοδοι και είσοδοι στον κόμβο της Θήβας. Εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, η Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, τα γνωστά, το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας εκεί. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και στα social media, στο Facebook, στο Instagram. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Ψηφιακή πύλη πληρωμών έρχεται. Σημειώστε τα αρχικά APPP. Ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών. Είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία και είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που θα σας λέει τι χρωστάτε με λίγα λόγια. Ένας προσωπικός φάκελος για κάθε φυσικό πρόσωπο. Μπορείτε να μπαίνετε με τις χρήσεις των προσωπικών κωδικών TaxisNet και να βλέπετε όλες τις οφειλές που έχετε προς δήμους, ασφαλιστικούς φορείς, κτηματολόγιο, ΑΔΕ, όλους τους οργανισμούς. Δεν θα είναι μόνο πίνακας οφειλών, θα έχει και ένα αρχείο συναλλαγών. Μπορείτε να βλέπετε δηλαδή πόσες φορές έχετε πληρώσει, που έχετε πληρώσει. Και το σύστημα λέει θα ενημερώνει αυτόματα τον πολίτη κάθε φορά που δημιουργείται νέα υποχρέωση. Θα σου έρχεται δηλαδή mail ή SMS και δεν θα θες να τα ανοίξεις και θα λες χρωστάω πάλι. Μεταξύ των άλλων, λέει στην πλατφόρμα θα εμφανίζονται οφειλές προς τα υπουργεία, οργανισμούς, τα τέλη, δικαιώματα και δημοτικές χρεώσεις, πρόστιμα κάθε είδους, εισφορές, επιστροφές, ευτυχώς, απαιτήσεις δημοσίου δικαίου, οφειλές προς δήμους και περιφέρειες, πρόστιμα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα πάντα όλα δηλαδή θα βρίσκεται σε αυτό το EPPP, ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών. Μου θυμίζει αυτή την είδηση που λέγαμε προχθές για τα τηλεγραφήματα, όταν είχαν βγει πρωτοκυκλοφορήσει τα τηλεγραφήματα που πάντα τα στέλνανε για να ανακοινώσουν κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις, κάποιο θάνατο, κάποια ασθένεια και ο κόσμος δεν ήθελε καν να τα ανοίξει. Έτσι και εμείς τώρα θα έρχονται μηνύματα από την APPP και θα λέμε άσε καλύτερα να μην τα ανοίξουμε. 10 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Μαζί μέχρι τις 8, όπως πάντα αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες.

Τετάρτη σήμερα και έχουμε και πανσέλινο. Η πανσέλινος λέει του κόκκινου ελαφιού και ετοιμάζει και full moon sleep over party για τέταρτη χρονιά στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια ολονύκτια έτσι κινηματογραφική εμπειρία. Φέτος είναι αφιερωμένη στο Steven Spielberg, πολλές ταινίες. Θα ξεκινήσει το αφιέρωμα στις 9 και 4 με το Captain Hook, Jurassic Park, Αγωνία του Καρχαρία, Το Πνεύμα του Κακού. Όλα αυτά θα γίνουν σήμερα το βράδυ στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με αφορμή την Πανσέλινο, ο Πανσέλινος του κόκκινου ελαφιού. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον το 1980, να δούμε και τα δικά μας τα μουσικά. Οι Hall & Oates κυκλοφορούν το ένατο στούντιο άλμπουμ τους, από όπου το τραγούδι Kiss on My List.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών. Χθες Λέρος, σήμερα Αγαθονήσι. Ελεύθερος Τύπος, τα ποσά για νέα εφάπαξ σε 36 ταμεία. Εφημερίδα των Συντακτών, ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, ο πολιτισμός εάλλο. Η Καθημερινή, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Στα νέα, Μητσοτάκης Ιερώνυμος, μυστικός δείπνος για τις εστίες και τέλος την αυτεμπορική, αποκλειστική συνέντευξη στην αυτεμπορική του διεθνούς φήμης καθηγητή επιστήμης των υπολογιστών στο MIT του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, αυτός φοβερός τύπος. Δίνει συνέντευξη λοιπόν στην αυτεμπορική και λέει η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα, ένα εξαιρετικό soundtrack, τουλάχιστον για την εποχή του, ήταν πολύ δημοφιλές, κυκλοφορεί το 1978, είναι το soundtrack της ταινίας Greece. Από αυτό το soundtrack, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, αυτό που θα ακούσουμε είναι από τη Stockard Channing, φοβερή ηθοποιός. Το τραγούδι λέγεται There Were Things I Could Do.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η φωτιά στην Πάρο, εκενώθηκαν 9 οικισμοί, φόβοι για ενίσχυση ανέμων, νέα μηνύματα του 112, σηκώθηκαν 7 εν αέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία προς Δοκά. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σωματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ζωής Κωνσταντοπούλου. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε κατοίκον περιορισμό, 49χρονος για το θάνατο της διασώστριας στη Σύρο, διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακριτής, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η σύζυγός του. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
3: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
2: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
3: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
2: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
3: beyondborders.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος 93,6.

Αυτός είναι ο καταπληκτικός Ίντρις Μοχάμεντ. Είναι ένας φοβερός, ήταν ένας φοβερός Αμερικάνος ντράμερ. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2014. Είχε γεννηθεί στη Νέα Ορλεάνη και το σπίτι του ήταν δίπλα σε ένα καθαριστήριο. Και αργότερα είχε ισχυριστεί ότι ο ήχος από την ατμοκίνητη πρέσα του καταστήματος επηρέασε τη τεχνική του στα ντραμς. Εδώ στο House of the Rising Sun μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι Τετάρτη, είναι 29 Ιουλίου. Με καλό καιρό σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 35-36 βαθμούς. Θα συνεχίσει έτσι και όλη την εβδομάδα. Εμείς εδώ θα είμαστε σήμερα μέχρι τις 8 και αύριο δηλαδή. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Το Viber, τα social media και το τηλέφωνο στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε.

Διαβάζω για αυτή την απίστευτη υπόθεση με την Johnson & Johnson και το Talc. Δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει κάπου, αν έχετε αντιληφθεί τι έχει γίνει. Είναι δεκάδες χιλιάδες αγωγές στην Αμερική που υποστηρίζουν ότι το Talc στις παιδικές πούδρες αλλά και σε άλλα προϊόντα που είχε προκαλούσε καρκίνο των οθικών. Η Johnson & Johnson λοιπόν προσφέρει, σύμφωνα με τη νέα είδηση, μέχρι 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει αυτή την υπόθεση για το Talc. Και βέβαια η συμφωνία αυτή, λέει, θα τεθεί σε ισχύ μόνο αν την αποδεχτεί το 95% των εναγόντων, και μιλάμε για 76.000 αγωγές. Είναι μια δικαστική διαμάχη που διαρκεί πάνω από μια δεκαετία. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εξοδικαστικές διευθετήσεις στην ιστορία των αγωγών για προϊόντα υγείας στην Αμερική. Η Johnson & Johnson δεν παραδέχεται ευθύνη, αλλά θέλει να πληρώσει για να κλείσει αυτό, έτσι, το τεράστιο και πολυδάπανο κεφάλαιο στην ιστορία της. Έχει σταματήσει να πουλάει Talc, την πώληση αυτή της βρεφικής πούδρας με βάση το Talc, το 2023. Υπάρχει πούδρα, το Johnson Baby Powder, μόνο από αυτή τη στιγμή δεν περιέχει Talc, περιέχει άμυλο καλαμποκιού, cornstarch. Το Talc είναι ένα συγκεκριμένο ορυκτό που είναι μια πολύ λευκή σκόνη, είναι ορυκτό το Talc, ενώ το Baby Powder είναι, όπως είπαμε και πριν τώρα, από καλαμποκιά έλευρο. Το Talc δεν έχει απαγορευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πούμε και αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει τη χρήση του στα καλλυντικά, αλλά έχει συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας, και έτσι κι αλλιώς η χρήση του έχει μειωθεί σημαντικά με όλη αυτή την δικαστική υπόθεση που έχει ξεκινήσει πάνω από μια δεκαετία στην Αμερική και έχει προκαλέσει βέβαια και την ανησυχία των καταναλωτών. 47 λεπτά μετά τις 7, αυτή είναι A Tribe Called Quest. Το τραγούδι λέγεται Can I Kick It? Με λίγο από Walk on the Wild Side, μάλλον πολύ από Walk on the Wild Side.

Αυτό ήταν για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 άλλωστε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Μαζί μας ήταν και η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

7 languages. Jules Bach's life.

0: 93,6.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μια πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

Life on Mars. Να πως μπορείς να κακοποιήσεις ένα έργο τραγουδώντας επάνω του φάλτσα, ας πούμε, λέω τώρα. Θα έρθει ο απόγονος του David Bowie, οι απόγονοί του, να μου απαγορεύσουν τη μετάδοση των έργων του. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Αυτός βεβαίως ήταν ο μέγας David Bowie. Σαν σήμερα το 1980 ανέβηκε στη σκηνή και έγινε ο άνθρωπος ελέφαντας. Έπαιξε για κανένα 1,5 χρόνο νομίζω αυτό το ρόλο με επιτυχία. Ήταν και ηθοποιός, μην το ξεχνάμε. Είχε εμφανιστεί και σε ταινίες, κορυφαία εκ των οποίων ήταν αυτή η ταινία του Νίκολας Ρεγκ, «Ο άνθρωπος που έπεσε στη γη». Εντελώς ταιριαστό με τον Bowie. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1977 επίσης γεννήθηκε ένας παραγωγός και μουσικός και παραγωγός, ο Danger Mouse. Αυτό είναι το παρατσούκλι του, θα σας πω και το πραγματικό του όνομα σε λίγο, ο οποίος συνεργάστηκε με πολλούς και διαφόρους και έκανε ενδιαφέροντα πράγματα εδώ σε ένα project που λέγεται Rome, μαζί με τον Daniele Lupi. Προσκάλεσαν την Nora Jones να τραγουδήσει μαζί τους Seasons 3.

Seasons 3 από τον Brian Joseph Burton. Αυτό είναι το πραγματικό όνομα του Danger Mouse που έφτιαξε αυτό το project που λεγόταν Rome. Λοιπόν, σαν σήμερα 29 Ιουλίου γεννιέται καταρχήν ένα κάθαρμα της ιστορίας, το 1883, ο Μπενίτο Μουσολίνι, ο άνθρωπος που καθιέρωσε τον όρο φασισμός με το φασιστικό του κίνημα που κατέλαβε την εξουσία στη δεκαετία του 30 στην Ιταλία. Σαν σήμερα το 1919 γεννήθηκε ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς, και το 1925 γεννήθηκε ο δικός μας Μίκης Θοδωράκης, χωρίς άλλες συστάσεις. Σαν σήμερα επίσης το 1900 ο βασιλιάς της Ιταλίας Ουμβέρτος ο Πρώτος δολοφονείται από έναν αρχικό, τον Γκαετάνο Μπρέσι, όπως λέει σε αυτούς που τον συλλαμβάνουν. Πήρε εκδίκηση για την αιματοχυσία του Μιλάνο, στο Μιλάνο το 1898, όταν ο βασιλιάς είχε χρησιμοποιήσει το πυροβολικό και είχε συντρίψει βία μια εργατική εξέγερση. Επίσης το 1900, την ίδια μέρα, σε ένα θέατρο, στη Σύρο, στον Ορφέα, δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση. Το ειστήριο στοιχίζει 1 δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους.

Αυτό στα δικά μου τα αυτιά είναι ένα απίστευτα καλοκαιρινό κομμάτι που λέγεται Heather. Στα πλήκτρα είναι ο George Duke, στο σαξόφωνο αργότερα θα είναι ο Michael Brecker, στα drums και στην υπογραφή είναι ο μέγας drummer Billy Cobham από ένα άλμπουμ που λέγεται Crossway.

Cherish the Day, ο λόγος που ακούμε αυτό το κομμάτι, εκτός φυσικά από την υπέροχη μπάντα και την υπέροχη Σαντέ, την ίδια με τη φωνή της, είναι αυτό το τρομερό μπάσο που μπήκε καθυστερημένα, αν προσέξατε, το μπάσο του Paul S. Denman, που έχει καθορίσει πάρα πολλά κομμάτια από την πορεία του συγκροτήματος. Ο Paul Denman γεννήθηκε, Paul Spencer Denman, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1957 και είναι ένας από τους πιο ενδιαφέρουσες μπασίστες στην ιστορία της pop και soul μουσικής. Θα ακούσουμε και κανένα δυο ακόμα από τα χεράκια του, από τον μπάσο του. Προς το παρόν πάμε πίσω στο 1900 pop και soul μουσικής. Θα ακούσουμε και κανένα δυο ακόμα από τα χεράκια του, από τον μπάσο του. Προς το παρόν πάμε πίσω

Light My Fire λοιπόν από τη μεγάλη Σίλη Μπάση. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τη βοήθεια της αγαπημένης μας Λίδας. Η Καθημερινή γράφει: τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων, δοκιμάζει τα νερά ο Γκουτέρες για το Κυπριακό, τα νέα μυστικός δείπνος για τις εστίες, Μητσοτάκης Ιερώνυμος, απογευματινή ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών, η Εφημερίδα των Συντακτών, ο πολιτισμός εάλλο, ο ριζοσπάστης ακρίβεια φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο και ο Ελεύθερος Τύπος τα ποσά για νέα εφάπαξε 36 ταμεία. Το μανιφέστο αυτή είναι η στιγμή για λύση για το Κυπριακό, εννοεί, και η κόντρα το μεγάλο φαγοπότη με τα αρχαία μνημεία. Η Political πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα, η Δημοκρατία χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας και ποιος είναι αυτός, ο Νόλαν. Εντάξει, είναι αυτεμπορική η Αθήνα να γίνει η Silicon Valley της Ευρώπης. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα, εμπνευσμένος από τη συνάντησή του με έναν στρατιωτικό Αμερικανό που στάθμευε στη Γερμανία, ο Καρλ Πέρκινς μπαίνει στα charts με ένα κομμάτι που αργότερα θα το κάνει επιτυχία και ο Elvis. Αυτό είναι όμως το original. 1956, Carl Perkins, Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κίνηση συναντούν οι οδηγοί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Ιωνία μέχρι Λεωφόρο Αθηνών, τροχαίο στην Αττική Οδό στο ύψος της Κίμης προς αεροδρόμιο, καθυστερήσεις από τη μεταμόρφωση. Πολύ καλή και βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Φόβοι για ενίσχυση ανέμων σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στις σημερινές επαφές, υπό το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στρέφει το βλέμμα η Λευκωσία. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι αναχέτησε πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Ιορδανία. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Στην Ιαπωνία, τουλάχιστον 13 νεκροί, 100 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι από το σφοδρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Γενικά, έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.

είναι οι Γάλλοι Troublemakers που πήραν ένα κομμάτι, ένα σάμπλα από το τραγούδισμα της Σέτα James, το St. Louis Blues, αυτό το My Man και λοιπά, μαζί με μια ωραία παρλάτα περί επανάστασης, που τι θέλουμε την επανάσταση, λέει στην αρχή. Είναι το Get Misunderstood, έτσι λέγεται αυτό το κομμάτι, και επειδή βρεθήκαμε στη Γαλλία θα μείνουμε εκεί και με τη βοήθεια του Till Brunner και του Dieter Ilg, δύο Γερμανών, του τρομπετίστα και του μπασίστα αντίστοιχα, θα σας διαβάσω κάτι σχετικό. A Thousand Kisses Deep, ένα κομμάτι του Leonard Cohen.

Γράφει λοιπόν στο Πρόταγκον το άρθρο των Financial Times που έχουν μεταφράσει: η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο ακραία κύματα δασικών πυρκαγιών των τελευταίων ετών. Ενώ οι επιστήμονες καταγράφουν ένα φαινόμενο που μέχρι πρόσφατα θεωρείται σχεδόν άγνωστο στην Ευρώπη, τις λεγόμενες πυροκαταιγίδες. Πρόκειται, όπως εξηγούν οι Financial Times, για καταιγίδες που δημιουργούνται από τις ίδιες τις πυρκαγιές όταν η ένταση και η θερμότητα της φλόγας είναι τόσο ψηλή ώστε σχηματίζουν δικά τους καταιγιδοφόρα νέφη, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να προκαλέσουν κεραυνούς και να ανάψουν νέες εστίες φωτιάς. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, κατά τη διάρκεια των φετινών πυρκαγιών στην νότιο-δυτική Γαλλία σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέτοια περιστατικά, τα οποία χαρακτηρίστηκαν πρωτοφανή για τη χώρα. Η δεύτερη πυροκαταιγίδα προκάλεσε κεραυνούς που άναψαν νέα πυρκαγιά βόρεια του Μπορντό, όπως δήλωσε η νομάρχης της Γιρόντ, Σοφή Μπροκά. Η πυροκαταιγίδα επιστημονικά. Κιουμουλονίμπους, δυσκολεύομαι να το προφέρω, είναι καταιγιδοφόρο νέφος που δημιουργείται από τη θερμότητα μιας μεγάλης πυρκαγιάς και όχι από τη συνήθη θέρμανση του εδάφους. Ο θερμός καπνός που εκλείεται από αυτές τις πυρκαγιές λειτουργεί ως στήλη θερμότητας που ενέρχεται ταχύτατα στην ατμόσφαιρα. Καθώς ανεβαίνει, ψύχεται και διαστέλλεται. Όταν ψυχθεί αρκετά, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται πάνω στα σωματίδια της τέφρας, σχηματίζοντας ένα γκρίζο ή καφέ νέφος πάνω από τη στήλη καπνού. Σε αυτό το στάδιο, το νέφος ονομάζεται πυροκιούμουλους. Αν όμως υπάρχει επαρκής ποσότητα υδρατμών και το αναδικό ρεύμα ενισχυθεί, μπορεί να εξελιχθεί σε πυροκαταιγίδα.

Sensitive Kind, βλέπω τον πίνακα με το πώς τα έχουν πάει όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι στα οικονομικά, από τον George Bush τον πρεσβύτερο, τον Bill Clinton τον νεότερο Bush, τον Barack Obama και τον Donald Trump, τον Joe Biden. Θετικό πλεόνασμα βλέπω έχει συγγνώμη τώρα, αυτό είναι ταυτολογία, πώς να το πω, ναι, πλεόνασμα στον προϋπολογισμό έχει μόνο ο Bill Clinton και στην αρχή της θητείας του ο George Bush. Όλοι οι άλλοι έχουν ελλείμματα στους προϋπολογισμούς, αλλά το πόσο τεράστιο είναι το έλλειμμα επί Donald Trump δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Είναι του ύψους των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη μία θητεία και των 3.000 εκατομμυρίων. 3 τρισεκατομμυρίων. Τώρα δεν μπλέκω με τα οικονομικά, συγγνώμη, γιατί μπορεί να πω καμιά πατάτα και να κάνω λάθος. Πάντως τα νούμερα είναι συντριπτικά εναντίον του Τραμπ και εναντίον των Ρεπουμπλικανών, βέβαια, που τον στηρίζουν.

Time. Αυτή είναι η Olive Jones. Ο Μιχαήλ Κοντορόφσκι γράφει στο Twitter τα λόγια του Πούτιν είναι μια στην ουσία ομολογία για το φόβο του για την ειρήνη. Χωρίς την παραπλάνηση του πολέμου, ξέρει ότι η κοινωνία κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και θα αναρωτηθεί και θα ζητήσει τα ρέστα για το τι ακριβώς έχει κάνει στη χώρα του. Να μία από τις πιο ευληματικές επιδείξεις του ταλέντου του Paul S. Denman στον μπάσο. Αυτή η γραμμή που έφτιαξε το Paradise.

Δυστυχώς ο Τραμπ μας διέψευσε, αλλά αυτό που γράφει ο Θάνος Δημάθης είναι σωστό γενικά. Ο πρώην έγινε πρώην για κάποιο λόγο και άπαξ και γίνει πρώην δεν τον ξανακάνεις νυν. Αν ήταν να ξαναγίνει νυν, δεν θα γίνει ποτέ πρώην. Γιατί η λέξη πρώην δεν είναι τίτλος ευγενίας, είναι πιστοποιητικό λέξης.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Νοτικό και ατέλειωτο. Ίσις και Όσυρις, το ζευγάρι των Αιγυπτιακών θεοτήτων και αδέλφια και ζευγάρι. Από το Jose James και το άλμπουμ του με τον τίτλο 1978. Εδώ είναι ο Κόσμος, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και αυτή εδώ είναι η μοναδική δουλειά που έκαναν η μουσική της Αντέ, χωρίς της Αντέ. Ο Στιουαρτ Μάθιουμαν, ο Πολ Ντένμαν. Και ο Άντριου Χέιλ, εδώ με τη φωνή της Αμέλ Λαριό, τον Groove Theory. You will rise.

Άλλο ένα υπέροχο δείγμα της τέχνης του στον μπάσο του Πολ Στένμαν. Ο Παναγιώτης Παπαχατζής γράφει στο Facebook, με συγχωρείτε. Αυτό δεν είναι απλά ένα post, αυτό είναι μια αφύπνιση σε κάθε τεμπέλη γραφιά που χρησιμοποιεί πλέον μόνο τεχνητή νοημοσύνη για τα κείμενά του. Η παραπάνω παράγραφος είναι γνωστή και ως ρητορική αντίθεση. Στα γραβενά το ξέρουν και ως reframing. Είναι η μεγαλύτερη μάστιγα της τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι και ο πιο εύκολος τρόπος για να καταλαβαίνουμε ότι είστε τεμπέληδες. Σταματήστε μωρέ να το κάνετε, είναι κουραστικό. Το βλέπω από απλά άρθρα σε site μέχρι σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή. Δουλέψτε τουλάχιστον λίγο πάνω στο κείμενο που σας βγάζει το εργαλείο, γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα μείνετε άνεργοι, θα σας πάρει τη θέση σας στο εργαλείο και μετά θα λέτε ότι φταίει η τεχνολογία. Εσείς θα φταίτε.

μαζί με το Summertime από την τρομπέτα του Chet Baker. Θα σας διαβάσω κάτι που έγραψα για το θέμα της ημέρας και ελπίζω να δημοσιευθεί μέσα στην ημέρα στο Πρόταγκον. Φαντάζεται η κατάχρηση ενός μουσικού δικαιώματος είναι ο τίτλος. Φαντάζεται κανείς τους απογόνους του Prince και του George Michael ή του John Barry, αν θέλετε κάτι λιγότερο pop, να κυνηγούν στο παγκοσμιοποιημένο χωριό μας ποια τραγουδίστρια ή ορχήστρα μπορεί να ερμηνεύσει προσβλητικά τα έργα τους, ή μήπως ο Μάνος Χατζηδάκης είναι πιο σημαντικός συνθέτης από όλους αυτούς. Η όλη υπόθεση μυρίζει αφόρητο επαρχιωτισμό. Στον ωκεανό της μουσικής, σε όλη την Ιφίλιο, όσοι έχουν δικαιώματα των μουσικών έργων δεν θα έπρεπε να επιτηρούν αν κάτι τους αρέσει ή δεν τους αρέσει από τη χρήση των κομματιών τους. Η αιμονή να εκτελούνται τα κομμάτια μόνο με τον τρόπο που εσύ εγκρίνεις είναι μια ματαιότητα που βλάπτει τη μουσική. Είναι αυτονόητο ότι κανείς δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται εμπορικά το έργο του άλλου χωρίς να αποδίδει τα πρέποντα χρηματικά δικαιώματα. Άλλη πονεμένη ιστορία κι αυτή. Αλλά μέχρι εκεί. Το έργο του κάθε δημιουργού είναι κατατεθειμένο δημόσια με τον τρόπο που το ήθελε και με τις ηχογραφήσεις που επιθυμούσε. Άπαξ και δημοσιοποιηθεί, γίνεται γνωστό παντού. Και τι αγώνα κάνει για να γίνει γνωστό. Δεν παθαίνει κάτι, ούτε μειώνεται αν κάποιος δεν το σεβαστεί ή δεν μπορεί να το διεκπεραιώσει σε μια άλλη εκτέλεση. Θα έπρεπε να είναι αδιάφορο. Όλη αυτή η ιστορία είναι διεθνώς τόσο λάθος βαλμένη που γεννάει τέρατα. Ο νόμος που προστατεύει όποιον πιάσουμε, αλλά επί της ουσίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο στα στενά πλαίσια της αντίληψής μας, είναι ένας ανεπαρκής ή άστοχος νόμος και η κατάχρησή του ακόμα χειρότερη. Την επόμενη φορά να ειδοποιήσετε τον κύριο Χατζηδάκη ότι κάποιος κακοποιεί το έργο του πατέρα του στη Σρι Λάνκα. Γιατί η κακοποίηση μπορεί να γίνει παντού, σε όλο τον κόσμο και φυσικά κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Από το ραδιόφωνο, όταν ανοίγω το μικρόφωνο και τραγουδάω φάλτσα πάνω στην παλάντα των αισθήσεων και των παραστήσεων. Από τα decks του DJ που μπορεί να δέσει ένα εξαιρετικό κομμάτι με ένα σωρό σκουπίδια γύρω του. Από την τηλεόραση με μια φτηνιάρικη εκπομπή όπως είναι γενικά το μέσο. Από τον δίθεν αξιόλογο καλλιτέχνη που θέλει να κερδίσει πόντους τραγουδώντας το ηρώδιο έργα συναδέλφων του που δεν του φτάνει το στο δαχτυλάκι του. Τίποτα από όλα αυτά δεν μειώνει τη μουσική αξία ενός έργου. Η σοβαροφάνεια όμως και η κατάχρηση ενός δικαιώματος στερεί από το κοινό έργα που έχουν εγγραφεί στην εθνική ή στη διεθνή καλλιτεχνική κληρονομιά. Η έννοια της απαγόρευσης είναι απεχθής και θα έπρεπε να επιστρατεύεται μόνο σε κάποιες ενδεχομένως ακραίες περιπτώσεις. Αυτό που έγινε είναι και αντισθητικό, είναι και προσβλητικό προς το κοινό και προς καλλιτέχνες του μεγέθους του Μανώλη Μητσιά, που πρώτος είχε ερμηνεύσει τα απαγορευθέντα με επιλογή του συνθέτη, και πολλές φορές είναι και γελίο. Είμαι σίγουρος ότι τίποτε από όλα αυτά δεν θα ήθελε ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης.

περίφημο Spooky από τη φωνή της Dusty Springfield. Η Μαρία Παπαγεωργίου γράφει στο Facebook: ακούμε το Μανώλη Μητσιάνα, Απαγγέλει το Γιάννη το Φωνιά 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, καθώς δεν δόθηκε άδεια από τον κληρονόμο του Μάνο Χατζηδάκη να τραγουδηθεί σε αφιερωματική συναυλία για τον Νίκο Γκάτσο, και βιώνουμε έναν καλλιτεχνικό θρήνο. Τη στιγμή που διψάμε για λίγες σταγόνες τέχνης, είμαστε ήδη στεγνοί από την έλλειψη ορίων και λογικής.

Night and Day, νύχτα και μέρα από τον Jonathan Allen. Ο Χάρης Δημαράς είχε ανεβάσει τις δηλώσεις του Μανώλη Μητσιά. Θλίβομαι, υπάρχει μια μεγάλη θλίψη σε αυτή την ιστορία. Δεν μου απαντά στα τηλέφωνα 5 χρόνια ο Γιώργος Χατζηδάκης. Είναι ντροπή, φοβάμαι μη βγουν από τον τάφο και μας κυνηγήσουν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης. Σε κάπου αλλού είπε, θα συνεχίσω να το απαγγέλω αν δεν λυθεί το ζήτημα. Έτσι, ένας τραγουδιστής να απαγγέλει ένα ποίημα και να μην μπορεί να τραγουδήσει τη μουσική του.

το συμφέρον του κυκλώματος και ασφαλώς της τσέπης του. Για την ελληνική κοινωνία, στο πρόσωπο του ιατροδικαστή συμπυκνώνεται ο ορισμός της ακαιρεότητας. Σε αυτό συμβάλλει και ο τιμολογικός προσδιορισμός της ιδιότητας, εκ του ιατρού και του δικαστή. Οι δύο λειτουργοί που περιβάλλονται με κύρος και καθολικό σεβασμό. Οι δε τοξικολογικές εξετάσεις είναι πάντα το μέτρο της αλήθειας. Δίνουν την απάντηση που δις δύναται να αμφισβητήσει. Τι συμβαίνει όμως όταν ο ιατροδικαστής τα πιάνει και ο τοξικολόγος εκδίδει ψευδείς γνωματεύσεις? Εξάγονται δύο συμπεράσματα. Το πρώτο, η εγκληματική οργάνωση διέθετε υψηλό επίπεδο κατάρτισης και επαγγελματισμού. Οι άνθρωποι ήταν σοβαροί, δεν άφηναν τίποτα στην τύχη. Λειτουργούσαν στα πρότυπα των μεγαλύτερων μαφιόζικων οργανώσεων του εξωτερικού. Αν θέλει, ο Έλληνας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους διεθνείς εγκληματίες. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πιο σοβαρό. Όταν ο μέσος πολίτης ακούει ότι ο ιατροδικαστής χρηματίζεται από εγκληματική οργάνωση, εισπράττει ένα μήνυμα πολύ πιο ισχυρό από το περιεχόμενο της είδησης. Γενικεύει την έννοια της διαφθοράς, την απλώνει στο σύνολο του συστήματος. Και αν συνδέσει αυτή την είδηση με όσα δικαίωση αδίκως ακούει κατά καιρούς για τη λειτουργία της δικαιοσύνης, τότε η εμπιστοσύνη του καταραίει. Θα μου πείτε ότι σε όλα τα πεδία, κοινωνικά και επαγγελματικά, υπάρχουν κρούσματα διαφθοράς. Φυσικά. Αλλά όταν πρόκειται για τη δικαιοσύνη, το σοκ είναι μεγαλύτερο. Δεν είναι μόνο ότι διαφθείρεται ένας λειτουργός, είναι ότι διαβρώνεται η ίδια η έννοια της απόδειξης. Αν ο ιατροδικαστής μπορεί να αγοράζεται και ο τοξικολόγος να παραποιεί τα ευρήματα, τότε ο πολίτης αναρωτιέται ποιο γεγονός παραμένει αδιαφυσβήτητο. Αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς ούτε τον άνθρωπο που εξετάζει το πτώμα, ούτε εκείνον που αναλύει το αίμα, τότε σε ποιον μπορείς να βασιστείς? Αυτό είναι το μεγαλύτερο κόστος της διαφθοράς. Δεν είναι τα χρήματα που αλλάζουν χέρια, είναι η διάβρωση της εμπιστοσύνης. Και η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στέκεται κάθε κράτος δικαίου. Τα δικαστήρια δεν λειτουργούν μόνο επειδή υπάρχουν νόμοι, αλλά επειδή οι πολίτες πιστεύουν ότι οι αποδείξεις είναι αληθινές, οι πραγματογνωμοσύνες ειλικρινείς και η λειτουργία δέκαστη. Ακόμα λοιπόν και αν ο ιατροδικαστής με τον τοξικολόγο μαζέψουν δεκαετίες ποινή στην καμπούρα τους, η ζημιά δεν αποκαθίσταται, θα μείνει πίσω ένας ψήθυρος που συχνά θα μεγαλώνει και θα γίνεται κουβέντα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, σε επιφυλακή η πυροσβεστική εν όψη της ενίσχυσης των ανέμων. Καλή είναι και η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Δραματική κατάσταση στην Ισπανία. Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού σήμερα. Η κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη, Ερχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Μία από τις πιο ωραίες στιγμές της Mary J. Blige, από το άλμπουμ που λεγόταν No More Drama. Τον τραγουδάει αυτό το στίχο μέσα στο Family Affair που ακούτε. Και πολύ ωραία, πολύ ωραίο, ειδικά το πιστόφυλλο. Είναι πολύ ωραίο. Η φωτογραφία της πολλά πολλά χρόνια πριν. Μία από τις πολύ μεγάλες της επιτυχίες. Εδώ είναι ο κόσμος. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρυθμίση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 23 λεπτά πριν από τις 10.

Overnight, η συνεργασία των Αυστραλών Parcels με τους Daft Punk, τους Γάλλους. Πού τους βρίσκει ο Σταμάτης Ζαχαρός? Βλέπω μια κοπέλα, θα σας το διαβάσω όπως το λέει μπροστά στην κάμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Κούβας, σωστό, ο Τραμπ δηλαδή. Τους κάθεται σαν στο λαιμό το νησί της Επανάστασης που έδειξε ότι ένας άλλος δρόμος είναι εφικτός για τους λαούς. Τους ενοχλούν τα επιστημονικά επιτεύγματα και οι αποστολές γιατρών και επιστημόνων σε όλο τον πλανήτη. Την ίδια στιγμή που η Αμερική έχει να επιδείξει μόνο στρατιωτικές επεμβάσεις και πολέμους.

Γράφει ο Παντελής Καψής στην Athens Voice, ηθικό πλεονέκτημα και ηθική υποκρισία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παιδεία, γράφει. Τα ίδια στελέχη της αριστεράς, τα οποία εξορκίζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχουν αποφυτίσει ακόμα και διδάσκουν σε αυτά. Όπως και η αρμόδια της Ελλάς για την παιδεία, η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία ανέλαβε να μας εξηγήσει γιατί στο εξής το κόμμα αποδέχεται την ύπαρξη ιδιωτικών πανεπιστήμιων, όπως προβλέπει ο νόμος Πιερακάκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα φροντίσει να τα αναβαθμίσει ποιοτικά, βάζοντας αυστηρότερες προϋποθέσεις. Με άλλα λόγια, θα τα κάνει πιο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα δημόσια. Δεν θα είναι πρόβλημα. Όχι, απαντάει η κυρία Λαλιώτου και μας σκάει το μυστικό. Μιλάω με στοιχεία. Στις ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρή ακαδημαϊκή παράδοση, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, όπου υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει παραμείνει η ραχοκοκαλιά της ανώτατης εκπαίδευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα το έλεγε καλύτερα. Αν αυτό πιστεύουν όμως, αν δεν κινδυνεύει η δημόσια παιδεία, δικαιόμαστε να ρωτήσουμε γιατί τόσα χρόνια μας ταλαιπωρούν, γιατί με νύχια και με δόντια, με καταλήψεις και διαδηλώσεις έκαναν άνω κάτω τα πανεπιστήμια για να σταματήσουν κάθε μέτρο με υποψία αναγνώρισης των ιδιωτικών ιδρυμάτων. Ας είναι, περασμένα, ξεχασμένα, καταλήγει ο Παντελής Καψής. Τώρα, χωρίς αμφιβολία, θα συμφωνήσουν και στην αλλαγή του άρθρου 16 ώστε να εξορθολογιστεί το θεσμικό πλαίσιο. Να μην λέει άλλα το Σύνταγμα και άλλα ο νόμος. Όχι, μας προλαβαίνει πάλι η κυρία Λαλιώτου. Το άρθρο 16 προασπίζει τα δημόσια πανεπιστήμια και αυτό θέλουμε να το διαφυλάξουμε. Τα προασπίζει από τι? Από τα ιδιωτικά προφανώς, τα οποία τώρα αναγνωρίζουν. Εδώ ο ποιητής σηκώνει τα χέρια ψηλά.

to the Top, όταν ο Paul Weller με το Style Council τα βάζε με τη Thatcher. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο από το Βατράχη. Ιατρικό θαύμα. Ασθενή σε κόμμα ξύπνησε όταν άκουσε τον Άδωνη στην τηλεόραση και σηκώθηκε να την κλείσει.

κλασικό, ιστορικό Summer Nights από το Greece, Olivia Newton-John και John Travolta. Σαν σήμερα το 1978 πήγε στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου Chart, εξαιτίας βέβαια της τεράστιας επιτυχίας της ταινίας. Να και ένα ακόμα σχήμα στο οποίο συμμετείχε ο Danger Mouse, που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Εδώ με τον CeeLo Green είχε φτιάξει τους Knars Barkley. Όλο δυσκολεύομαι να το προφέρω αυτό το όνομα, του σχήματος, του ντουέτου. Η μεγάλη του επιτυχία ήταν το Crazy.

γράφει ο Πέτρος Τασόπουλος, ο συγγραφέας. Ο ηγούμενος Εφραίμ, αυτός ο καλόγερος με το σκοτεινό παρελθόν, ζητάει από όλους μας να αποδεχθούμε όποια τερατολογία πλασάρει ότι η Αγία Ζώνη παραδόθηκε από τη μεταθανάτια Παναγία στο ζωντανό κόμμα Απόστολο Θωμά πάνω στα σύννεφα, ότι η Παναγία τηλεφωνεί αυτοπροσώπως στο μοναστήρι του, ότι η Αγία Ζώνη θεραπεύει τον καρκίνο και τη στηρότητα και ούτω καθεξής, και οδηγεί εμένα στη δικαιοσύνη διεκδικώντας αποζημίωση 100.000 ευρώ επειδή αφισβητώ το δικαίωμά του να πλασάρει και να καρπούται τερατολογίες. Έχω πλήρη επίγνωση για τις υψηλές διασυνδέσεις αυτού του μεγαλόπατεώνα, αλλά εξακολουθώ να αισιοδοξώ πως δεν θα υπάρξει ελληνικό κοσμικό δικαστήριο που να αποδεχθεί ως έγκυρες μεσαιωνικές τερατολογίες, με δεδομένο μάλιστα ότι στο δικαστήριο θα παρευρεθούν και παρατηρητές από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όχι και τόσο εξοικειωμένοι με το ιδιότυπο μεσαγειακό μας χιούμορ.

τελευταίο για σήμερα του Μιχάλη Τσιντσίνη από την Καθημερινή. Κυριάκος Μητσοτάκης, 9 μήνα. Το ερώτημα είναι τι σημαίνει η παράταση του προεκλογικού χρόνου για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Το θεσμικό επιχείρημα που πολλοί συνομπάρουν ότι ο Μητσοτάκης εγγυήθηκε δύο πλήρες και σταθερούς κυβερνητικούς κύκλους δεν είναι αμεληταίο. Στο τέλος μετράει, ιδίως στη συνείδηση του κεντρώου κοινού που ψηφίζει ορθολογικά, μετράει για αυτούς που κάποτε λέγαμε νοικοκυρέως. Εδώ λίγο διαφωνώ εγώ, γιατί μετράει και η προεκλογική παράλυση της χώρας. Όταν δίνεις το σινιάλο για προεκλογική περίοδο, τέλος πάντων. Όμως τι σημαίνουν οι 8-9 επιπλέον μήνες για το κυβερνών κόμμα? Περισσότερες δύσπεπτες δικογραφίες, σίγουρα περισσότερες δίκες με βαρύ πολιτικό φορτίο, σίγουρα περισσότερο προεκλογικό θέατρο με τους υπουργούς να επιδίδονται σε προσωπικές καμπάνιες για μεγαλύτερο διάστημα. Το κλισέ λέει, καταλήγει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, ότι η πολιτική κυριαρχία κρίνεται από τη δυνατότητά σου να τρέπει σε φυγή τα γεγονότα. Αυτό προϋποθέτει ότι μπορείς να τα προβλέψεις, να είσαι ο κυνηγός και όχι το θύραμα. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω στα χέρια του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλου με τον Μάικλ Μπουμπλέ που διασκευάζει Βαν Μόρισον. Moon Dance για την εποψήνη Πασέλινο. Καλημέρα σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 8.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Κόσμος στους 93,6. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου και η ελπίδα παπουτσί στον ήχο.
1: Σε ακούω κάθε μέρα όλο και λίγο πιο.
0: Χαίρομαι που με ακούς.
1: Σε ακούω δίπλα σου εδώ, όλο και πιο βαρύ, όλο και πιο. Άντε να βγει η μέρα, να βγει η μέρα. Θες διακοπές, θες ξεκούραση, θες βουτιές.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη κρυφή ωστόσο αλήθεια, την οποία ελπίζω να υλοποιήσω, να κάνω πράξη, να τη ζήσω κι εγώ όπως και εσείς οι υπόλοιποι προνομιούχοι σε λίγες ημέρες.
1: Λοιπόν, σε λίγες ημέρες, έχεις ημέρες εσύ ακόμα να πάρεις την άδειά σου. Εγώ θα την πάρω λίγο πιο
0: νωρίς. Έχω πολλές ημέρες.
1: Θα σε ακούω από μακριά και θα σε κρίνω. Όπως σκληρά πρέπει να κρίνεσαι.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, είπαμε στους φίλους πώς μας βρίσκουν. Μας βρίσκεται με το Κόσμος 936 στο Facebook και στο Instagram και μας βεβαίως από το Viber Κόσμος Radio, γιατί εκεί μας στέλνετε και τις πληροφορίες σας και τα αστεία σας και τις καλημέρες σας και τις διαφωνίες σας και τις φωτογραφίες σας, αν είστε κάπου και κάνετε κανένα μπάνιο.
0: Όχι, γιατί προσωπικά δεδομένα.
1: Όχι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι προσωπικά. Να στείλεις μια φωτογραφία ενός νησιού ή μιας παραλίας, δεν είναι προσωπικό. Εκτός σου ανήκει. Εκτός αν είσαι ο Αριστοτέλης ο Νάς, αλλιώς δεν είναι προσωπικό.
0: Λοιπόν, η Αμπράμοβιτς.
1: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλα αυτά τα ωραία μέσα. Τρέχει ακόμα σήμερα ένας διαγωνισμός και θα τρέχει ως τις 5 το απόγευμα. Ο διαγωνισμός για αυτό το kit το καλοκαιρινό, που θα σας το πούμε και σε λιγάκι έτσι πιο επισταμένος. Κατά τα άλλα, πολλές μουσικές. Με νέα κυκλοφορία από την Ολυμπία Βιτάλης, με ελληνικό όνομα αυτή η κοπέλα, και τον Mavering Sarbr στα φωνητικά και στα rap εδώ πέρα. Καινούργια κυκλοφορία αυτό που λέγεται Don't Cry.

0: Λοιπόν,
1: With or without, για να πούμε δύο λόγια, γιατί έχω να σου πω για τους YouTube, οι οποίοι ετοιμάζουν και αυτοί νέο άλμπουμ. Έβγαλαν ήδη στην κυκλοφορία το πρώτο τους single. Από αυτό το άλμπουμ δεν το βάζουν κάτω αυτή η παλιά φρουρά. Αν και η YouTube βέβαια, εντάξει, είναι λίγο νεότερη από τους
0: Rolling Stones,
1: αλλά είναι παλιά φρουρά. Είναι παλιά φρουρά και αυτή.
0: Είναι παλιά φρουρά, είναι 60 κάτι, δεν είναι 80 κάτι. Έχουν μία 20ετία από τους Rolling Stones διαφορά, ηλικιακή εννοώ.
1: Ναι, περίπου, ναι, περίπου. Περίπου.
0: Λοιπόν, είναι καλοκαίρι, οι μύγες είναι χοντρές, οι ειδήσεις αρχίζουν
1: παχές
0: και μειώνονται.
1: Και
0: ναι, είναι, οι ειδήσεις μειώνονται και γίνονται κυρίως πυρκαγιές, δυστυχώς κτλ.
1: Και φωτογραφίες από παραλίες.
0: Φωτογραφίες από παραλίες. Βλέπουμε στην Ιταλίδα εκεί στο Κουφονίσι να γίνεται χαμός, να σα συγκέντρωσε σαν Ομόνια 3 το μεσημέρι.
1: Μου θυμίζει τις φωτογραφίες από εκείνες παραλίες στην Κίνα. Θυμάστε τις
0: παραλίες. Ναι. Που είναι ένα εκατομμύριο κόσμο σε κάθε παραλία. Περίπου, ναι.
1: Ανατραγωνικό.
0: Λοιπόν. Και αυτές τις μέρες ασχολούμαστε πάλι με το λέγαμε και χτες λιγάκι, με την απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά από τον ιό του Μάνου Χατζηδάκη και διαχειριστή της περιουσίας του, το Γιώργο Χατζηδάκη. Και διαβάσαμε εδώ πέρα ένα ρεπορτάζ που μας θύμισε ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που όλα αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα, διότι το 84 ο Μίκης Θοδωράκης, ο Μάνης Χατζηδάκης, αλλά και με τη συμμετοχή του Μαρκόπουλου, του Ξαρχάκου, του Κουγιουμτζή, του Σπανού, του Ανδριόπουλου, του Χατζινάσιου και του Μίμη Πλέσα, απαγόρευσαν τότε στη Χάρη Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα να ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους στις κοινέ εμφανίσεις που θα κάναν στο θέατρο Τέντα, που θα ξεκινούσαν σε λίγες μέρες από την ημέρα της απαγόρευσης. Και είχαν απευθυνθεί προς τη Δήμητρα Γαλάνη, που ήταν πρόεδρος των τραγουδιστών Ελλάδος, και γιατί είχαν διαφωνήσει με ένα σχέδιο νόμου που θα ψηφιζόταν και τα λοιπά, πάλι σε σχέση με τα δικαιώματα και τα λοιπά και τα λοιπά εκείνη την εποχή, γνωρίζοντας την ιστορία όπως εξελίχθηκε μετά. Οι σχέσεις των τραγουδιστών με τους συνθέτες ήταν αγαστές, δεν χάλασαν στην ουσία μετά. Αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, έτσι.
1: Υπήρξαν τότε εκείνη την περίοδο, υπήρξαν έτσι λίγο σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές δηλαδή. Αλλά βέβαια τότε ήταν μια συνδικαλιστική διένεξη. Είχε να κάνει με τα δικαιώματα, με τις καταβολές των δικαιωμάτων κλπ. Εδώ η περίπτωση
0: είναι διαφορετική.
1: Θέση είναι αρκετά διαφορετική και είναι πάρα πολύ ευρύς ο σχολιασμός, ο αρνητικός βεβαίως κατά κύριο λόγο σχολιασμός για την απαγόρευση στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά, καθώς δεν είμαστε εγώ και εσύ που τα τραγουδάγαμε, ήταν ο άνθρωπος ο ερμηνευτής για τον οποίο γράφτηκε αυτό το τραγούδι και ο οποίος έχει συνδέσει και το όνομά του αλλά και μία από τις μεγάλες στιγμές της συνεργασίας Χατζηδάκη και Γκάτσου με τη φωνή του.
0: Το θέμα είναι ότι ο αντίστοιχος εγώ και εσύ, Λεωνίδα μου, που ήταν στο Δίον και τραγούδησαν, ήταν αυτοί που δώσαν τη λύση τελικά. Το κοινό τραγούδισε το τραγούδι και είπε ο Μητσιάς ότι εντάξει, απαγορεύτηκε να μου το απαγόρευσε ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά ο κόσμος έδωσε τη λύση γιατί το τραγούδισε
1: εκεί. Και νομίζω ότι ήταν η πιο ωραία και η πιο ουσιαστική απάντηση στις υπερβολές.
0: Πάντως.
1: Εγώ ξαναλέω, το είπα και χθες, ότι δεν σπέβδω να καταδικάσω συλλήθη, ας πούμε, τον διαχειριστή των πνευματικών δικαιωμάτων στην ουσία του Μάνου Χατζηδάκη, τον Γιώργο Χατζηδάκη, καθώς υπάρχει μια συνέπεια και μια σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται. Αυτό μπορεί κανείς να το κριτικάρει όσο θέλει, αλλά υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό και είναι κάπως. Υπάρχει μια συνέπεια σε σχέση με τον τρόπο που ο ίδιος ο Χατζηδάκης προστάτευε. Θεωρούσε πως προστατεύει.
0: Πάντως το 84 που έγινε εκείνη η ιστορία, οι παλιότεροι τη θυμούνται. Εμείς οι παλιότεροι θυμόμαστε. Ήμασταν λίγο πιο νέοι, αρκετά πιο νέοι τότε.
1: Και μας φαινόταν πολύ περίεργα όλα αυτά.
0: Συγγνώμη.
1: Μας φαινόταν πολύ περίεργα όλα αυτά.
0: Ο Χατζηδάκης τότε είχε κάνει λόγο για καλλιτέχνες με κάλπικη τέχνη και επιρμένους και ο Μίκης Θοδωράκης αναφέρθηκε σε τραγουδιστές που δεν θέλει, λέει, να τους ξέρει και δεν θέλει να τον ξέρουν. Με βάση την ιστορία όπως γράφτηκε μετά από το 84, έτσι. Ο Μάνος Χατζηδάκης σε άλλα 10 χρόνια, ο Μίκης Θοδωράκης πολύ περισσότερα, και συνεργάστηκαν ξανά και μιλήσανε
1: και
0: αγαπήθηκαν και τα λοιπά. Αλλά ήταν τόσο σκληροί οι συνδικαλιστικοί αγώνες, αλλά τότε ήταν για δικαιώματα, ήταν άλλη ιστορία. Τώρα δεν είναι για δικαιώματα, γιατί τα δικαιώματα πάντοτε αποδίδονται στους επιγόνους και στους
1: κληρονόμους. Όχι, δεν έχει να κάνει με συνδικαλιστική.
0: Η ιστορία του Ιού Χατζηδάκη δεν έχει να κάνει με δικαιώματα. Τα δικαιώματα αποδίδονται. Διότι το έχω διαβάσει από πάρα πολλούς, αποδίδονται όλα τα δικαιώματα. Σε αισθητική φύση είναι οι διαφωνίες τους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρου, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Ωστόσο, σε επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική εν ώψη της ενίσχυσης των ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χιο και Ικαρία, υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό, δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Ώρα αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού σήμερα κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Ερκιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Στο Αγαθονήσι σήμερα ο Πρωθυπουργός. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα ΗΠΑ.

0: Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Γενικά έτριος ο καιρός έως 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.

0: The Girl from Ipanema με τη φωνή εδώ όμως της Amy Winehouse. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Θυμίζω μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, μας ακούτε φυσικά και από το διαδίκτυο cosmosradio.gr. Μας ακούτε όμως αν κατεβάσετε και την εφαρμογή του Earth Echo. Μέσα από εκεί ακούτε φυσικά το Cosmos Live αλλά και τις εκπομπές μας on demand μετά τη μετάδοσή τους. Ακούτε τα music mixes που ετοιμάζουμε, τα καλοκαιρινά που ετοιμάζουμε κάθε εβδομάδα. Ακούτε τα podcast του Cosmos. Ακούτε φυσικά και το Cosmos Jazz, το ιντερνετικό μας ξαδερφάκι, και το Summer Radio.
1: Και ακούτε και τις συναυλίες που ο Cosmos ανεβάζει σε συνεργασία με την EBU, την European Broadcasting Union. Τώρα έχει ανέβει από την περασμένη Παρασκευή και για ένα μήνα, ως τις 24 Αυγούστου, μια συναυλία της Lovi, την οποία την ακούμε συχνά και στο Cosmos και την νομίζω πρωτακούστηκε στην Ελλάδα στο Cosmos η Lovi αυτή.
0: Ενδεχομένως, αυτό το pop jazz φαινόμενο της εποχής, έτσι, μια πολύ Ισλανδο-Κινέζα.
1: Ισλανδο-Κινέζα, έδωσε μια συναυλία με πιάνο, φωνή και κιθάρα και αυτό το ακούτε λοιπόν.
0: Στο ραδιόφωνο της Γαλλίας, σε ποιο ραδιόφωνο?
1: Αυτό δόθηκε στο Radio France και έπαιξε στο Studio 104 που είναι ένα ωραίο στούντιο. Έχω πάει εκεί στο ράδιο, στα κτίρια του Radio France και μέσα εκεί γίνονται συναυλίες και κλασικές, γιατί είναι τεράστιο το κτίριο του Radio France, αλλά και jazz, λοιπόν, pop, τα πάντα.
0: Να λοιπόν, γιατί τον ακούσετε αυτή τη συναυλία αποκλειστικά από το Earth Echo σε συνεργασία με το Cosmos, είναι μια εμπειρία την οποία εσείς έχετε μόνο το προνόμιο να την απολαμβάνετε. Earth Echo λοιπόν, το κατεβάζετε, το έχετε μαζί σας και στο κινητό και στο tablet όλο το καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι, εννοείται.
2: Tierra va a temblar en Santiago, tierra va a temblar en Camagüey.

Τι ωραίο τραγούδι αυτό που από παλιά, από την σχεδόν από τις πρώτες μέρες του κόσμου, ακούγαμε ένα κόσμος classic With My Own Two Hands από τον Ben Harper με την soul φωνή που συνδυάζει εδώ πάρα πολύ ωραία την reggae, τα blues από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε, το 2002, Diamonds on the Inside, το δίπλος του. Ο Ben Harper που παραμένει μία από τις ήσυχες δυνάμεις της μουσικής, πάντα σε αυτό το χώρο που περιγράφει και αυτό το τραγούδι, δηλαδή λίγο στη soul, λίγο στα blues. Στην Αγγλία με τους Common Saints και το Idle Eyes, ένα από τα αγαπημένα μας εσχάτως, όχι πολύ εσχάτως, το 2024 αυτή η κυκλοφορία.

0: κούμπια εσπασιάλ ή αλλιώς μια διαστημική κούμπια.
1: Με ένα σολάκι πιάνο από πίσω, πολύ, πολύ χαλαρό και πολύ ωραίο.
0: Από τον Will Holland ή αλλιώς τον Quantic, αυτό το, από το, ένα από τα project που έκανε όσο ήταν στην Νότια Αμερική, το Onda Tropica, ίσως από τις πιο ωραίες στιγμές του...
1: Διαβάζω,
0: τι διαβάζω πάντως, πάλι διαβάζεις.
1: Διαβάζω πάντως για τη φωτιά που ακόμα μένεται εκεί στο νησί της Πάρου. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση.
0: Είναι, ακούω ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο και το έχει καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές διάσπαρτες εστίες και διάβαζε ένα άρθρο κάπου που έλεγε ότι η ανάπτυξη τουριστική δεν είναι βίλες με πισίνες, ούτε μπαρ. Είναι υποδομές στα νησιά, ούτως ώστε να αποφεύγονται πυρκαγιές, υποδομές για τα σκουπίδια, έτσι, για την αποκομιδή των σκουπιδιών, δρόμοι.
0: Γιάννη μου, δεν θέλω να αποκαλύψω την ηλικία σου εδώ στο ακροατήριο. Ξέρω ότι την κρατάς ως επτασφράγη στο μυστικό, αλλά πόσα χρόνια τα ακούς αυτό? Δηλαδή, νομίζω φορούσες μόνο κοντά πατέρα. Και τώρα κοντά πατέρα να
1: και τώρα φοράς, κοντά φορά, αλλά για άλλους ακόμα λόγους. Τα ίδια ακούω. Έτσι, τα ίδια λέω και τα ίδια ακούω.
0: Εδώ, εκεί
1: αλλά
0: είμαστε.
1: Να σου πω κάτι, τελικά όμως φαίνεται ότι με την αλλαγή του κλίματος και με όλο αυτό το πράγμα που έρχεται, το κλιματικό, το βαρύ. Πράγματι τώρα φτάσαμε στον τοίχο, πέσαμε. Ως τώρα ήταν παρενέσεις να κάνουμε, άνθρωποι το σκεφτόντουσαν και λέγανε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε. Τώρα πια έχουμε πέσει πάνω στον τοίχο και πρέπει να τα αλλάξουμε, γιατί δεν θα επιβιώσουμε.
0: Και φέτος στα νησιά η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη, γιατί σου θυμίζω πέρσι με την παραταταμένη ξηρασία που υπήρχε, τι τεράστιο πρόβλημα είχε προκαλέσει η έλλειψη νερού στα νησιά. Αν το συνδυάσει αυτό και με πυρκαγιές, καταλαβαίνεις ότι φέτος πάλι καλά τη βγάλαμε. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει πραγματικά, ουσιαστικά μάλλον, γιατί εντάξει, κάθε τόσο παρεμβάσεις, κάποιες παρεμβάσεις γίνονται, αλλά γίνεται παρεμβάσεις από πάνω. Πυροσβεστικά είναι σαν να βάζεις χανζαπλάστ στο τραύμα και προσπαθείς να μην ξαναχτυπήσεις.
1: Και μπαίνουμε σε ένα μήνα, τον Αύγουστο, που θα είναι, διάβαζα όλα τα μετεωρολογικά, θα είναι θερμός, θα πέσουν και λίγο τα μελτέμια τώρα και θα αρχίσουν οι ζέστες, που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας το φάσμα των πυρκαγιών και αυτό τον κίνδυνο. Θα δούμε τι θα μας ξημερώσει το τέλος του Αυγούστου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Λοιπόν, αυτή εδώ ήταν η Φόβ και μας λέει μια φίλη κλή, τι κρίμα λέει που διαλύθηκαν οι Φόβ. Η Φόβ ήταν μια ωραία παρέα μουσικών και καλλιτεχνών, μια κολεκτίβα που φτιάχτηκε το 2010 στο Παρίσι. Ήταν μουσική, ήταν βίντεο καλλιτέχνες, ήταν συγγραφείς, ήταν φωτογράφοι, δεν ήταν μόνο μουσική. Γι' αυτό και στη σκηνή ανέβαιναν οι πέντε μουσικοί της παρέας και ο βίντεο καλλιτέχνης, ας πούμε. Που το 2010 δεν ήταν και πολύ συνηθισμένο.
1: Τώρα είναι στάνταρ.
0: Τώρα είναι στάνταρ. Το βίντεο είναι πάντα, τα οπτικά, τα βίντεο walls και τα λοιπά.
1: Συναυλία που πρόσφατα, πιο πρόσφατα συναυλία που έχει, εν πάση περιπτώσει, στη Τεχνόπολη με την Νόγκα Ερέζ, ήταν οι τρεις μουσικοί, η Νόγκα Ερέζ, και πάνω σε εκείνη μονίμως ένας εικονολήπτης με την κάμερα, τον εξοπλισμό σε όλη τη συναυλία, προβάλλοντας ταυτόχρονα βέβαια ζωντανά σε την μεγάλη οθόνη από πίσω.
0: Η Φόβ όμως όταν το κάνανε αυτό το 2010 ήταν ακόμα στα πιο αρχικά του στάδια αυτή η μόδα, σαν να την πούμε. Ωραία ήταν, σταμάτησαν κάποια στιγμή. Αυτό ήταν από το δεύτερο δίσκο. Δύο δίσκους στούντιο κάνανε και ένα live. Vieux Frères λεγόντουσαν, τα γέρικα ή τα γεροαδέρφια, ας πούμε, του 2015. Les Autres Lumières, το κομμάτι αυτό που κλείνει το δίσκο. Και έτσι όμως ανοίγουμε τη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. 10 και 10, Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος στην παρέα σας.
1: Μέχρι τις 12 και να σας θυμίσουμε βεβαίως ότι μπορείτε να βρείτε στο Spotify και τη λίστα, την καλοκαιρινή μάλλον playlist με τα τραγούδια που σας προτείνω για αυτό το καλοκαίρι. Είναι μια playlist η οποία ανανεώνεται εν μέρη, δεν είναι στατική, έτσι, δεν είναι τα 25 και τελειώσαμε, αλλά και τραγούδια που μας αρέσουν και που έρχονται μέσα στο καλοκαίρι, φρέσκες κυκλοφορίες. Spotify λοιπόν, Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται.

0: Τι ωραία η Madre Deus. Το πιο γνωστό group που βγήκε από την Πορτογαλία τα τελευταία 30-35 χρόνια. Μέχρι και ο Wim Wenders έχει γυρίσει μια ταινία. Θυμάστε το ρεπορτ, το ντοκιμαντέρ που γυρίσει για τη Λισαβόνα, την αγαπημένη
1: του πόλη, Madre Deus,
0: που πρωταγωνιστούν οι Madre Deus. Λοιπόν, οι Madre Deus
1: και η μουσική του.
0: Και η μουσική του. Φτιάχτηκαν το 85 από τον Ροντρίγκο Λεάο και τον Πέδρο Μαγκαλιάη στον κιθαρίστα, και πήραν λίγο καιρό μετά, πήγε και η Τερέζα Σαλγκέρο η τραγουδίστρια. Το πρώτο τους άλμπουμ λοιπόν, Λεωνίδα μου, το ηχογράφησε σε μια περιοχή, σε ένα στούντιο που είχαν στην περιοχή που λεγόταν Madre de Deus, η μητέρα των θεών, και δώσαν το όνομα στο συγκρότημα από την περιοχή που ηχογράφησαν αυτό το άλμπουμ. Και μάλιστα το στούντιο τους ήταν σε ένα σημείο που ακριβώς από πάνω στις ανηφόρες περνούσε το τραμ. Το ξέρεις το τραμ της Λισαβόνας, αυτό
1: πολύ
0: που,
1: καλά.
0: Που πάει στις ψηλές ανηφοριές και εκεί της πόλης. Ε, κάθε 5 λεπτά λοιπόν περνούσε το τραμ και ήταν υποχρεωμένοι να σταματήσουν την ηχογράφηση του άλμπουμ τους, γιατί γινόταν θόρυβος, έτσι, με το τραμ φυσικά. Οπότε κάπως τους άγχωσε αυτή η ιστορία. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν και τον πρώτο δίσκο τους, τον ηχογράφησαν υπό αυτές τις συνθήκες, το Dias de Madre Deus. Το δεύτερο, το Existir, είχε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
1: Το Pastor. Πάντως μ' αρέσει που στη Λισαβόνα εκεί τα ψηλά τους λόφους ανηφοριές τις λένε Παναγιές, εδώ τους λένε Προφήτες Ηλίας.
0: Προφήτες Ηλίας, ναι. Είναι αυτές οι γειτονίες που είναι προς τη θάλασσα, οι λόφοι, έτσι.
1: Ναι,
0: αριστερά και δεξιά
1: θάλασσα, ναι.
0: Τη θάλασσα.

0: Το πήρανε και το διασκεύασαν λίγο πιο ρέγγε. Κρατώντας όμως. Ναι, αρκετά πιο ρέγγε, αλλά κρατώντας λιγάκι και αυτή την πλευρά της jazz soul. Και με την κιθάρα τους και με τον τρόπο τους.
1: Και μιλώντας για τραγούδια που χαρακτήρισαν τους ερμηνευτές τους, αυτούς που ταυτίστηκαν με αυτά, να, εδώ ας πούμε ένας ωραίος έτσι soul blues ερμηνευτής, ο Bobby Blunt, Ain't No Love in the Heart of the City.

αποφάσεων για το μέλλον του Κυπριακού ολοκληρώθηκε η κοινή συνάντηση Γκουτέρες Χριστοδουλίδη Αρχιουμάν. Προσδοκία για συγκεκριμένες ανακοινώσεις που θα σηματοδοτήσουν το επόμενο βήμα στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας για το Κυπριακό. Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενο στο μεταναστευτικό, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και θελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Άνοδος πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Γενικά έθριος ο καιρός.

0: 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Cosmos Radio.gr.

0: Από αυτά τα κλασικά soul τραγούδια που εντάξει στα 3 λεπτά πρέπει να κοπούν, αλλά σε άλλες εκδοχές πηγαίνουν για πάντα.
1: 8, 9, 10, 11 λεπτά, έτσι.
0: Do your thing, Isaac Hayes. Εντάξει, Isaac Hayes έχει γράψει άπειρα υπέροχα τραγούδια και για τον ίδιο και για άλλους, βέβαια, από τους βασικούς συνθέτες της Stax, νομίζω.
1: Στην οποία ξεκίνησε ως μουσικός. Ήταν πιανίστας της Stax.
0: Επαγγελματίας, ας πούμε.
1: Ήταν μέλος του στούντιο, της μπάντας του στούντιο. Και κάποια στιγμή, όταν κατάλαβαν ότι τραγουδάει κιόλας, άρχισε να τραγουδάει και μπήκε να κάνει και την πρώτη σόλο δουλειά και κάποια στιγμή μάλιστα εγκατέλειψε και το πιάνο, βγήκε μπροστά, εννοείται.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 12 δηλαδή, για 24 λεπτά ακόμα θα είμαστε εδώ στην παρέα σας, στον κόσμο, στους 93,6 είστε συντονισμένοι και μας ακούτε βέβαια και από τις τηλεοράσεις και από το διαδίκτυο cosmosradio.gr. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ναι, και μια και πιάσαμε λίγο έτσι τα παλιά, πάμε ακόμα πιο παλιά.

0: Ναι, θέλαμε κάτι ακόμα από το παρελθόν. Θέλαμε λίγο πολύ Walking on the Moon, αλλά θέλαμε και κάτι εντελώς καινούριο, όπως αυτό το τραγούδι της Μαρή Φρόες, της Βραζιλιάνας τραγουδοποιού. Το αλλιεύσαμε από το τελευταίο δίσκο που δεν έχει κυκλοφορήσει. Είναι single.
1: Άρα δεν είχαμε και πολλά να. Δεν είχαμε και μεγάλη λίμνη για να ψαρέψουμε. Ένα σύγκλα και δύο, γι' αυτό εδώ, αλλά είναι ωραίο.

0: Να λοιπόν, ένα όνομα, μία φωνή μάλλον, και ένα όνομα που αξίζει να ψάξετε. Η Σόμι πιο πολύ προς την jazz κινείται, αλλά χρησιμοποιεί πάρα πολύ και το αφρικάνικα στοιχεία στη μουσική της. Η Σόμι, με καταγωγή από τη Ρουάντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια μένει. Το άλμπουμ αυτό, το φετινό της άλμπουμ, λέγεται What Does It Take To Bloom. Αυτό ήταν το We Are All Falling. Σημειώστε Σόμι, S-O-M-I, και ψάξτε την.
1: Προς το παρόν όμως, εμείς σας λέμε να μην ψάξετε, γιατί ο Γιώργος Μουχθαρίδης είναι εδώ. Ήρθε εδώ και θα ακολουθήσει με τις δικές του μουσικές για το επόμενο 2 ώρα από τις 12 στις 2 στην παρέα σας σήμερα, σε μια πιο χαλαρή, έτσι όπως προέκυψε η εκπομπή σήμερα. Είναι και μέρες.
0: Να μιλάς για τον εαυτό σου, παρακαλώ.
1: Εντάξει, είναι και μέρες. Νιώθω πολύ χαλαρά.
0: Πάντα στις επάλξεις, άγρυπνος με το όπλο παράποδο.
1: Εντάξει, κατέβα τώρα γιατί φύγαν τους διώξαμε τους οχτρούς. Λοιπόν, θα είμαστε όμως αύριο το πρωί εδώ πέρα στις 10. Φιλιά σε όλους.
0: Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Προσωπικά δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτές τις υπέροχες μουσικές που έχουν βγει τα τελευταία 15-17 χρόνια. Ο λόγος για αυτές τις μετακλασικές, DIY κλασικές, μινιμαλιστικές ή όπως αλλιώς λέγονται, με φοβερούς εκπροσώπους μουσικούς όπως τον Nils Fram, όπως τον Ludovico Einaudi που ακούμε εδώ σε ένα remix του ειδικού του κομματιού από το γιο του, τον Leo Einaudi, ή σαν άλλους μουσικούς όπως η φοβερή αυτή πιανίστα από την Πολωνία, η Χάνια Ράνι, ο Όλαφουρ Άρναλτς από την Ισλανδία, ο Μαξ Ρίχτερ φυσικά, πατέρας πολλών, Γερμανο-Βρετανός για την ακρίβεια, ο Γιώχαν Γιώχανσον, ο Γιο Μπέβινγκ και πολύ πολύ ακόμα. Ξέρετε ότι είναι μουσικές που, ενώ κανονικά θα έπρεπε να σε χαλαρώνουν και να σου λένε πάρε μια ανάσα και να σε μαγεύουν με ένα ταξιδιάρικο τρόπο, εμένα με αναστατώνουν ιδιαίτερα, και έτσι ενώ ξεκινάω λέω χαλαρά, ξαφνικά αρχίζω να νιώθω ότι το μυαλό μου πηγαίνει ολούθε παντού με έναν τρόπο σχεδόν ξεχωριστό και μοναδικό. Καλημέρα σε όλους. Άλλη μια μέρα στον ήλιο.

Ήταν τρομερή σκηνή εκείνη που ξεκινούσε το περίφημο La La Land, και το κομμάτι αυτό ήταν φοβερό, αλλά ήταν και φοβερή η σκηνή μέσα σε ένα μποτιλιάρισμα από αυτά τα βασανιστικά που ζούμε και ζείτε και θα ζούμε μάλλον για αρκετά χρόνια ακόμα. Ξαφνικά ξεπηδάει μια νότα αισιοδοξίας και όπως λέει και η Ελπίδα Παπουτσή που φροντίζει τον ήχο, Another Day in the Sun για μας που έχουμε τα στούντιο στο κέντρο εδώ και δηλαδή δεν βλέπουμε καθόλου μα καθόλου ήλιο από τις 6 ώρα το πρωί που είναι εδώ, δεν έχει δει καθόλου ήλια η ίδια. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, είστε στον κόσμο, 93,6. Καλημέρα σε όλους, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 29 και μεσημέρια σε μία και... πώς έχει ο Ιούλιος, 30 ή 31, νομίζω 31 έχει, έτσι... Μάλλον είναι 31 την Παρασκευή, οπότε δύο μερούλες μείνανε. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Είμαστε όλοι σε καλή διάθεση και με καλή διάθεση. Εγώ είμαι με ακόμα καλύτερη διάθεση και θα σας πω γιατί. Γιατί διάβασα κομμάτια και αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Elon Musk και ο οποίος είπε ότι τα χρήματα δεν θα έχουν σημασία το 2036. Θα διαβάσω μερικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε στον Economist. Μπερδεμένο το μυαλό του όπως πάντα, αλλά για να δούμε. Δεν είμαι από τους καταστροφολόγους που λένε δεν θέλω να έχει δίκιο. Εγώ θέλω να έχει δίκιο. Όντως, το 2036 να μην έχει κανένας ανάγκη τα χρήματα.

Αυτή εδώ είναι η Ναταλία Λαφουρκάδ. Λίγο πριν ήταν η Blondie στο περίφημο The Tide is High των Paragon, σε ένα κομμάτι από δεκαετία του 60, όπως το διασκεύασαν οι Blondie στη δεκαετία του 80. Καλημέρα σε όλους. Σας έλεγα πριν ότι πώς να μην ξεκινάει χαρούμενα η μέρα σου όταν έχεις διαβάσει κομμάτια και αποσπάσματα μια συνέντευξη που έδωσε πριν από δύο ημέρες, πριν από λίγα 24 ώρες, δηλαδή, ο Elon Musk στην Ζάνι Μίντοου-Μπέντοους, την αρχισυντάκτρια του Economist στη Μεγάλη Βρετανία, μια έτσι κεντρώα, φουλ κεντρώα από δημοσιογράφο, την οποία την αμφισβητούν τόσο όσοι βρίσκονται από τα δεξιά της όσο και από τα αριστερά της, επειδή την παρακολουθώ έτσι κάποια χρόνια. Εκεί μιλώντας λοιπόν, ο Elon Musk επανέλαβε τα γνωστά του επιχειρήματα: η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει μια εποχή αυθονίας, σαν αυτό που λέγανε τα τραγούδια, δηλαδή παλιότερα, έρχεται η εποχή του υδροχώου και θα ανάψουν φωτιές, οπότε θα ζήσουμε την εποχή της αυθονίας. Ο καθένας θα μπορεί να έχει ό,τι φανταστεί. Σε 5 χρόνια, ο Elon Musk είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη φυΐα και σε 1 δεκαετία οι άνθρωποι δεν θα ελέγχουν πλέον τον κόσμο. Αν έχεις τεράστιους αριθμούς ρομπότ, λέει, με τεράστια ψηφιακή νοημοσύνη, έχεις σχεδόν μια απεριόριστη οικονομία. Το μέλλον θα είναι τελείως διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό από το παρελθόν. Δεν θα έχει σημασία. Τα χρήματα, λέει, δεν θα έχουν καμία σημασία το 2036. Όλοι θα έχουμε υψηλό εισόδημα χωρίς να εργαζόμαστε, ενώ όσοι επιθυμούν θα δουλεύουν απλώς ως χόμπι, λέει, όπως κάποιος καλλιεργεί ντομάτες στον κήπο του. Πώς θα γίνει, τον ρώτησε η δημοσιογράφος, και ο ίδιος είπε: τι τα θες τα χρήματα? Τα θέλεις για αγαθά και υπηρεσίες. Σωστά. Κυρίως, λέει, για φαγητό, στέγη, μεταφορές και ψυχαγωγία. Αν αυτά είναι τόσο άφθονα ώστε τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη να παράγουν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από όσα θα μπορούσε ποτέ να καταναλώσει ένας άνθρωπος, τι θα τα θέλεις τα χρήματα? Και χρησιμοποίησε μάλιστα και ένα παράδειγμα ενός σκοτσέζου συγγραφέα, του Ιαν Μπάνκς, για να περιγράψει ακόμα με μεγαλύτερη ακρίβεια μια εικόνα αυτού του μέλλοντος. Βέβαια, η Μπέντοους, η δημοσιογράφος του, υπενθύμησε ότι ο Μπάνκς ήταν ένας δηλωμένος και φανατικός σοσιαλιστής.

0: whistle while you work. Put on that grin and start learning to whistle now and now. Just to.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης έστειλε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους». Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες ως αποτέλεσμα των επαφών του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν στη Λευκοσία, σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές στην Πάρο. Δεν απειλούνται οι οικισμοί. Έντονη ανησυχία προκαλούν ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στο νησί. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γενέση Τρικάλων. Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στη Γαλλία οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στο Μπορντό. Δραματική κατάσταση και στην Ισπανία. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία, αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ, άνοδο πάνω από 3% στις τιμές του πετρελαίου. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου. Έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Κόσμος 93,6.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες διεθνές.

0: και ελληνικές πρεμιέρες από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο, εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Ένας εντελώς καλοκαιρινός You Soon Tour μας έρχεται από το 2010, 16 χρόνια πριν. Αυτό εδώ ήταν το Μπάμπα, εδώ στον κόσμο και το 93,6. Καλημέρα σε όλους, από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Την αγάπη μου και τη σκέψη μου από χθες το απόγευμα στους φίλους που ζουν και ή κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο στην Πάρο και είναι αρκετοί. Ελπίζουμε σύντομα, μέσα στη μέρα δηλαδή, να σβήσουν και αυτές οι εστίες φωτιάς που λέγεται από τις ειδήσεις ότι εξακολουθούν να καίνε κομμάτια του νησιού εκεί στο Καμπί. Την καλημέρα μου λοιπόν και τη σκέψη μας σε όλους από όπου και αν βρίσκονται. www.cosmosradio.gr είναι ένας τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Erteco και φυσικά μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας ψηφιακά ή αναλογικά στη δουλειά, στο σπίτι ή και στο αυτοκίνητο. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε καθημερινά μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Κάπα. Ο Ιούλιος μπορεί να φτάνει στο τέλος του, αλλά η διάθεση είναι εδώ και είναι και καλή.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτή ήταν η Cure, για όσους δεν έχουν ακόμα συνέλθει ή για όσους ακόμα λαχταρούν λίγο παραπάνω Cure και λίγο παραπάνω Robert Smith, μπορείτε να βολευτείτε. Αυτές τις μέρες ανέβηκε μια πολύ ωραία ταινία, ένα ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα του Σινόμπο, νομίζω, ναι, στο Σινόμπο, το έχω ανοιχτό μπροστά μου, The Cure Anniversary 1978-2018, το live που έδωσαν το 2018 στο Hyde Park του Λονδίνου, μια από τις μεγάλες συναυλίες που σηματοδότησαν τότε και την επιστροφή των Cure ξανά, γιατί είχαν πάρα πολλά χρόνια που δεν κάνανε μεγάλα πράγματα. Εδώ κάναν πολύ μεγάλα πράγματα, 2 ώρες και 17 λεπτά όσο παίξαν και στην Αθήνα. Και για όσους θέλουν, μπορούν επίσης στην ίδια ενότητα των εικονικών, εμβληματικών μάλλον κονσέρτων εκτός από τους Cure, να απολαύσουν και την φοβερή εκείνη εμφάνιση που είχε δώσει, το τριήμερο των εμφανίσεων που είχε κάνει ο Peter Gabriel στην Αθήνα, στο Λυκαβητό. Πολλοί από εσάς πιθανότατα ήσασταν μέσα εκεί, ένα φοβερό τριήμερο το οποίο είχε ζητήσει τότε ο Peter Gabriel και να βιντεοσκοπηθεί και να ηχογραφηθεί. Βγήκε διπλό άλμπουμ βινήλιο, τριπλό μάλλον βινήλιο, ξαναεπανεκδόθηκε αυτή την περίοδο πριν από 2 χρόνια, και πλέον μπορείτε να δείτε και το ταινιάκι από εκείνες εκεί τις φοβερές 3 βραδιές, μοναδικές βραδιές που άλλαξαν τον κόσμο, τουλάχιστον των συναυλιών όπως τον ξέραμε. Τώρα για όσους δεν ικανοποιούνται με Cure, και με το ταινιάκι μπορεί να δει το 2 ώρες και 17 λεπτά, σας θυμίζω ότι συνεχίζουν στα βόρεια την περιοδία τους. 7 και 9 Αυγούστου θα βρίσκονται Λιθουανία στο Βίλνιους και στο Τάλιν της Εστονίας, ενώ στις 12 Αυγούστου Όσλο Νορβηγίας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κάτε Μπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος.

Αυτό είναι τρομερό πραγματικά, το να είσαι, να έχεις καταγωγή από την Πολωνία, τη χώρα του Σοπέν, να είσαι πιανίστα και πραγματικά να καταφέρνεις να κάνεις διεθνή και σπουδαία καριέρα, είναι ένα μεγάλο άλμα και απαιτεί και συγκέντρωση και πάθος και προσήλωση, αλλά κυρίως και ταλέντο και πολλή δουλειά. Οπότε αυτή ήταν η Χάνια Ράνη, αυτό ήταν το Glass, μια πολύ αγαπημένη μελωδία. Την έχουμε ξανακούσει εδώ από αυτή την εκπομπή, όπως κάνουμε πολλές φορές, ακούμε και μουσικές ορχιστριές που τις αγαπώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι σε όλους, μια ανάσα σημερινή εδώ, 7 λεπτά μετά τη μία, η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 29. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου πάμε μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν 2 για μια ώρα ακόμα. Και αυτός εδώ είναι ο Rufus Wainwright.

Το τραγούδι αυτό το είχε γράψει ο Τζον Λένον. Το ξεκίνησε με έναν. Είχε ένα μεγάλο καυγά με τον πρώτη του σύζυγο, τη Σύνθια, και κάποια στιγμή, γι' αυτό λέει στην αρχή, words are flying all like endless rain, γι' αυτό και ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας καυγάς που έχουν μεταξύ τους. Με αφορμή αυτό το καυγά έκανε ένα τραγούδι, το άφησε όμως στην άκρη, και μετά την επίσκεψη που έκανε στην Ινδία το 1968, μετά από αρκετά χρόνια δηλαδή, το συμπλήρωσε, και το συμπλήρωσε με μια πολύ διαφορετική λογική, αφού πήρε δύο διαφορετικά γεγονότα για να φτιάξει ένα τραγούδι το οποίο θεωρείται από τα ωραιότερά του, τα πιο δυνατά του, και ένα από τα ωραιότερα και των Beatles. Εδώ το ακούσαμε από τον Rufus Wainwright, έκανε πολύ καλή διασκευή, έχει κάνει μερικές πολύ ωραίες διασκευές, κυρίως σε Beatles αλλά και σε Leonard Cohen, και ο Mick Jagger, που πρόσφατα έβλεπα πολλά βιντεάκια του, έχω δει καμιά 4-5 βιντεάκια, όσα δεν είπε μια ζωή τα λέει εδώ και κανένα μήνα, με αφορμή και την κυκλοφορία του πρόσφατου άλμπουμ των Rolling Stones, που είναι και αρκετά καλό νομίζω. Είπε για το εξής, μιλώντας για τα 5 πρόσωπα που συνάντησε στη ζωή του και είχαν μια πολύ μεγάλη αξία. Για τον Τζον Λένον είπε ότι ήταν ένα από τα 5 πρόσωπα αυτά, μαζί με την Τίνα Τέρνερ, τον David Bowie, φυσικά τον Keith Richards και φυσικά τον Charlie Watts. Αυτά είναι τα πρόσωπα, τα 5 σημαντικότερα πρόσωπα για τον Mick Jagger. Είπε ότι αυτό που σου έκανε πάντα εντύπωση με τον Τζον Λένον ήταν ότι ήταν άμεσος, ευθύς, ειλικρινής. Ακόμα και αν αυτό που έλεγε σε έφερνε σε δύσκολη θέση και μπορεί να έφερνε και τον ίδιο, στο έλεγε αμέσως. Και αν είναι κάτι που λείπει λέει, στον κόσμο μας, είναι και αυτό. Ο ίδιος λέει ότι από όλα αυτά λέει που μπορεί να πει κανείς για τα 60 τόσα χρόνια παρουσίας στη ροκ μουσική, ηχογραφήσεων κλπ, δεν θυμάμαι τραγούδια, δεν θυμάμαι τίποτα, θυμάμαι τους ανθρώπους και τις στιγμές που έζησα μαζί τους.

Turn Back the Hands of Time, πώς να γυρίσει το χρόνο πίσω, από το άλμπουμ, το πολύ καλό άλμπουμ, εγώ τουλάχιστον δεν το εκτίμησα όταν κυκλοφόρησε το 2022. Ήταν αυτό με τις διασκευές του Bruce, με τα παλιά κομμάτια δηλαδή, Only the Strong Survive. Για κάποιο λόγο δεν το είχα εκτιμήσει τότε που κυκλοφόρησε, αλλά νομίζω ότι ακούγοντας το σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία γιορτή, ένας φόρος τιμής στα δικά του παιδικά και εφηβικά και νεανικά χρόνια, αλλά και σε πολλών άλλων. Νομίζω ότι κάποια φορά, κάποια στιγμή ο Μπρους θα πρέπει να κάνει και μια περιοδία λίγο πιο μικρή, η αλήθεια είναι αυτή, σε διάρκεια 1,5-2 ώρες είναι υπέρ αρκετές, και να κάνει ξανά μια μεγάλη γιορτή με τραγούδια σαν και αυτά, για σαν τα δικά του που είναι γιορτινά. Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί και σωστά στην πιο πολιτική πλευρά των τραγουδιών του και στην πιο πολιτική πλευρά των συναυλιών του και των περιοδιών του. Τουλάχιστον έτσι το νιώθει και το κάνει και πολύ ωραία, με τραγούδια τα οποία κυρίως μιλάνε για αυτό που ζει η Αμερική τα τελευταία 2 χρόνια.

Είναι 26 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων εδώ στον κόσμο και 93,6. Δεν κάνουμε πια διαλύματα ενυδάτωσης. Τελείωσαν μαζί με το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο είχε και συναρπαστικές στιγμές αλλά και δύσκολες στιγμές, και ιδιαίτερα σε αυτό που προμηνύεται να γίνει το άθλημα τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον στις μεγάλες διοργανώσεις, δηλαδή μια μηχανή παραγωγής χρημάτων. Λίγο πριν από τη μία και μισή λοιπόν, πάντα εδώ στον κόσμο, πάμε με Τζον Άλεν, πάμε με τη Φάλαινα του Ιωνάθαν, του Ιωνά, όχι του Ιωνάθαν, του Ιωνά, μέχρι τις και μισή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θα εμποδίσουμε τα άθλια δίκτυα διακινητών να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ενεργείας στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,2% τον Ιούνιο πέρσι. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 θα συγκληθεί, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποτραπεί αποτυχία, ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας επιχειρούν 6 εναέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Πάρο, σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για αναζωπυρώσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος στις Κυκλάδες. Στη Γαλλία, οι μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων 77 ετών πλησιάζουν εγκαταστάσεις πυράβλων κοντά στον Μπορντό. Ευνοϊκή κατάσταση στην περιοχή της Μαδρίτης. Αποφασιστική σημασία οι επόμενες 12 ώρες να τεθεί υποπλήρη έλεγχο η φωτιά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεφ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ιρανική επίθεση σε βάση στην Ιορδανία. Αντίπεινα Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στις 18 Ιουλίου, έρευνες για την διελεύκανση της υπόθεσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάρο Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα.

Ένας υπέροχος μόμπις εδώ στον κόσμο και στους 93,6. Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα Σωτήρης Παναγιώτου και αυτός φροντίζει τον ήχο. Ημέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 29. Χαλαρουίτα βέβαια, όπως έλεγε το πρωί και ο Γιάννης Δημητριάδης, και σωστά, σωστά το έλεγε. Αλλά απ' την άλλη, ωραία περνάμε και εδώ πέρα, δηλαδή εμείς με στη δροσιά, εσείς όπου και αν βρίσκεστε και ό,τι και αν κάνετε, βλέπω μου στέλνετε μηνύματα και από την Πάρο με φωτογραφίες. Είναι δύσκολες οι εικόνες της πυρκαγιάς, η αλήθεια είναι αυτή, ιδιαίτερα στα νησιά, στα Κυκλαδονήσια που δεν έχουν και πολύ πράσινο. Άλλοι στέλνετε φωτογραφίες από τα Χανιά και από τα μουσεία που έχει τα κατατόπους. Να περνάτε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Αυτό εδώ είναι καινούριο, τουλάχιστον εγώ δεν το ήξερα. Λέγεται ο καλλιτέχνης Sam Henshaw και το κομμάτι λέγεται Closer.

Επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν και τα ταξίδια, σας αρέσουν και οι κοσμοπολίτικες μουσικές. Αυτή εδώ ήταν φυσικά η Carminho και το Cansao Ausente, εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Στην 1η Οκτώβρη, αν προγραμματίζετε κανένα ταξιδάκι στην Πορτογαλία και σκέφτεστε να κάνετε και μια βόλτα από τη Λισαβόνα στη Σίντρα, είναι καμιά ωρίτσα, μια μισή αν θυμάμαι καλά, με το λεωφορείο, βάλτε και την 1η Οκτωβρίου εμφανίζεται στο Olga Cadaval Cultural Center στη Σίντρα, δηλαδή αν πάτε εκείνη την περίοδο μπορείτε να δείτε στον τόπο της με τους ντόπιους να την παρακολουθούν και να την περιβάλλουν σε ένα χώρο που φαντάζομαι ότι τον γνωρίζει καλά η Carminho, να τη δείτε ζωντανά να τραγουδάει εκεί και να νιώσετε μια, να βιώσετε μια μοναδική εμπειρία. Ούτως ή άλλως ο Οκτώβρης είναι ωραίος μήνας για την Πορτογαλία. Είναι μελαγχολικός, δεν έχει τον πολύ κόσμο που ξέρει κανείς ότι θα συναντήσει τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο, και κυρίως έχει και μια υγρασιούλα που πέφτει το βράδυ από τον Ατλαντικό και από τον Τάγο ποταμό.

στα 10 και βλέπω σε ένα από τα social media που έχει εδώ και παρακολουθεί ο σταθμός ότι ποιες είναι οι μεγάλες και υπερεκτιμημένες παγίδες σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες μάλιστα λέει σου στεγνώνουν και τον τραπεζικό λογαριασμό. Στην κορυφή Σαντορίνη και Μύκονος με $400 για να μείνει τη βραδιά κανείς, αλλά και πλήθη από τείχο σε τείχο. Ακολουθεί η Κώστα Αμάλφη, η ακτή του Αμάλφη, όπου μπορεί να πέσεις πάνω σε 3 ώρες, πραγματικά 3 ώρες, 3 ώρα μποτελιαρίσματα μέσα στο αυτοκίνητο και να μην βρίσκεις και πουθενά πάρκινγκ. Έτσι είναι. Η Ίμπιζα με τα κοκτέιλ που φτάνουν τα 30 και τα 40 ευρώ, δολάρια όπως λέει, συν την ηχορύπανση, το Ντουμπρόβνικ, το οποίο επίσης είναι υπερτιμημένες, οι τιμές είναι πολύ ψηλές, και το Σαν Τροπέ, όπου μία ξαπλώστρα κάνει $80 στην Γαλλία. Αυτοί είναι οι 5 προορισμοί, στην Ευρώπη τουλάχιστον, που πολλοί λένε ότι είναι υπερτιμημένα και υπερεκτιμημένα.

Benicio, Caposella, εδώ. Είμαστε στον κόσμο, 93,6. Έτσι είχαν τα πράγματα και σήμερα, Τετάρτη 29. Η Λουκία Σούπουλη ακολουθεί. Μείνετε όλοι εδώ. Ο Γιώργος Μουχταρίδης φεύγει. Τα λέμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Και για όσους αγαπάτε τις ωραίες συνεντεύξεις, είχε ετοιμάσει την περασμένη εβδομάδα και αυτή τη Δευτέρα που πέρασε και δεν το είπα. Ο Πέτρος Αδάμ συνομίλησε και με τον Mike Scott των Waterboys, αλλά και με την Βίκυ Λέανδρος, η οποία θα εμφανιστεί και τα δύο σχήματα θα εμφανιστούν στο Σάνι, στο φεστιβάλ, στη Χαλκιδική. Οπότε αν θέλετε να τα βρείτε, κοιτάτε πολύ απλά στο Ερτέκο και τα βρίσκετε. Καλό απόγευμα από μένα, Λουκία Σουπουλή στη διάθεσή σας.

ακούτε Κόσμος. Να

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, με ένα από τα σημαντικότερα soul pop τραγούδια της δεκαετίας του 60, τον Ike και Tina Turner, ένα αριστούργημα τόσο χάρη στην τιτάνια παραγωγή του Phil Spector, όσο και στην πραγματικά εκρηκτική ερμηνεία της Tina, River Deep Mountain High από το 1966, για το καλωσόρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Retro pop και soul στοιχεία από τη δεκαετία του 60 έχει και το επόμενο κομμάτι, που είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από την παραγωγή Wall of Sound του Phil Spector, που όμως ηχογραφήθηκε το 2008 από την σκοτσέζα τραγουδίστρια την Σαρλίν Σπιτέρι, κάποτε frontwoman των Τέξας. It was you, καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

was you, Charlene Spiteri, 10 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο κόσμος, 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό το ζεστό μεσημέρι Τετάρτης, 29 Ιουλίου. Γκάμπριελς αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ακούμε το One and Only.

Και είναι γεγονός, νομίζω πως αν γράφεις τραγούδια και χρησιμοποιείς ως βάση το πιάνο του Έριξα Τι, κάτι πολύ ωραίο θα βγει. Αυτό έκανε και η Μαντόνα στο νέο της άλμπουμ, το Confessions 2, 15ο στούντιο άλμπουμ της βασίλισσας της pop, και οι κριτικές ανά τον κόσμο είναι διθυραμβικές εδώ. Σε μία από τις πιο ευάλωτες στιγμές του άλμπουμ ακούσαμε το κομμάτι Betrayal και άλλο ένα ατμοσφαιρικό trip-hop τραγούδι από την εποχή που μεσουρανούσε το είδος, από το 1995, και εδώ έχουμε sample από το Short Leaves του Tom Waits, είναι η Nicolette. Εδώ οραματίζεται έναν κόσμο βασισμένο στην εμπιστοσύνη μεταξύ φίλων. Καλησπέρα σε όλους.

Είναι ορκέζι Σόφι Τάκερ και μαζί τους ο βραζιλιανός ράπερ ο Ραέλ. Ακούσαμε το κομμάτι Τζάκαρε. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την Καναδί Σταρ με τις αραβικές ρίζες, την Ζίνα, από το Μόντρεαλ στην κορυφή του κόσμου. Κατακτά τα τσάρτς παγκοσμίως με το νέο της σίγγλ, το Τζανάντο, ένα από τα πιο φρέσκα pop anthems της περίοδου.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6.

Η συνεργασία των Γάλλων Τζαβά και του Τζαμαϊκανού Winston McCanaf από τα πολύ πολύ αγαπημένα αυτής της περίοδου, ο Μπούντι Μπαγ, για το καλό ορίσμα στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια μέχρι τις 4. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Παραμένουμε στη Γαλλία και για το επόμενο, η Chinese Man, με το κομμάτι Washington Square που στηρίζεται στο ομώνυμο instrumental των Village Stompers από την αμερικανική folk jazz σκηνή του 60. Αυτό, σε ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά δείγματα της γαλλικής trip-hop σκηνής από το 2004.

Αυτή ήταν η Dylan Balke, η πολυτάλαντη τρομπετίστα και τραγουδοποιός. Μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη εδώ σε μια live ηχογράφηση από το 2021. Και μια φωτεινή μελωδία για τη συνέχεια από τον Γάλλο-Λιβανέζο τρομπετίστα, τον Ιμπραήμ Μαλούφ. Ένα κομμάτι έντονα επηρεασμένο από την κουβανέζικη κουλτούρα και μέσα στο instrumental ακούγεται και το γέλιο ενός μωρού, έτσι που ενισχύει τη θετική ενέργεια. Happy Face.

Joy Quinones με το κομμάτι Don't Let Go από το φετινό του άλμπουμ, το In a Soul Steady Situation. Έτσι παραπέμπει στα rock steady της δεκαετίας του 60. Πάμε να ακούσουμε ένα τέτοιο και πολύ τρυφερό, μάλιστα, από δύο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της Τζαμάικα, ο Άλτον Έλις και η Φίλις Ντιλόν. Ακούμε το κομμάτι Why Did You Leave Me To

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6.

Έτσι, με ένα κορυφαίο pop soul αριστούργημα από το 1966, Diana Ross and the Supremes, You Can't Hurry Love, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα σημερινής εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο, είτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από το AirTeco, από όπου μας ακούτε διαδικτυακά και σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, τόσο live όσο και on demand. Λουκία Σούπουλη και Ηλίας Διαμάντης στην παρέα σας μέχρι τις 4, Vintage Soul από το σήμερα, η Σκοτσέζα Μπρου Κόμπα αμέσως τώρα με το εκρηκτικό This Town.

Πολύ μου αρέσει η νέα δουλειά του Πρώτο Ζή. Εδώ ένα κομμάτι που συνδυάζει τη ρέγγε με την κλασική soul, έτσι εποχή Sal Green. Από το ολοκαινούριο λοιπόν άλμπουμ του Τζαμαϊκανού μουσικού με τίτλο The Art of Acceptance, ακούσαμε το κομμάτι Something I Said, και έρχεται ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα κομμάτια του Ziggy Marley. Αγγίζει ένα ευαίσθητο θέμα με ειλικρίνεια και χωρίς να παίρνει θέση. Τραγουδά για την ανάγκη για ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, δείχνοντας ενσυναίσθηση και για τις δύο πλευρές. Και ένας τίτλος που ενώνει την εβραϊκή λέξη για την ειρήνη, Shalom, με την αντίστοιχη αραβική που είναι το Salam, από το 2003 και το άλμπουμ Dragonfly, Ziggy Marley.

Σαλόμ Σαλάμο, Ζίγκι Μάρλι από το άλμπουμ Dragonfly και ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας 93,6. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι και αμέσως μετά να συνδεθούμε με το Air News Radio, να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Λουκία Σούπουλη στην παρέα για λίγο ακόμα μέχρι τις 4 με λόγια και μουσικές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πλωμάρι Λέσβου, εκδόθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μωρόνι του Δήμου Φεστού, στη Μεσαρά Ηρακλείου, επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά επίσης εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην κρύα βρύση Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου σε χορτολιβαδική έκταση. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, φωτιά και στον αγερανό Γηθίου Λακωνίας σε χαμηλή βλάστηση. Θα εξετάσουμε ένα πλαίσιο ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για τα πολύ μικρά νησιά ώστε να διευκολύνουμε τις μικρές επενδύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός από το Αγωθονήσι. 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. 2 χρόνια αφότου το Διεθνές Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την κατοχή της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, η βία των επίκων και η κατάληψη εδαφών δεν πάβουν να επιδεινώνονται, ανέφερε σε ανακοίνωση η Ραβίνα Σαμντασάνη, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 όπλα στο σπίτι του. Στην παιδοχειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το 7 ετών κοριτσάκι από τη Μολδαβία που είχε τραυματιστεί στο πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδόν Νέων Μουδανιών Συθωνία στη Χαλκιδική. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 93.

ορισμένα εξαμελές σχήμα της αφροφινλανδικής κολεκτίβα στον Μάτζο, ενός συγκροτήματος που έχει χτίσει τη φήμη του παίζοντας μια μίξη αφρικανικών και ηλεκτρονικών στοιχείων. Ακούσαμε το κομμάτι Water of Life και έτσι σας καλωσορίσουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 37 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και άλλο ένα έτσι υπνοτικό αφροφανκ κομμάτι, αυτή τη φορά από τους Pigeon. Και εδώ έχουμε συνδυασμό αφρομπίτ και ηλεκτρονικών στοιχείων από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Outa National. Energy. Αυτό ακριβώς, ακούμε το Energy. Καλησπέρα σε όλους.

juju can catch me. Your juju can catch them.

αγαπημένο μου instrument, αλλά Afrobeat κομμάτι ήταν αυτό, με μια μπάντα που έχει έδρα την Washington, ήταν η Funk Arc και το κομμάτι A Blade Won't Cut Another Blade από το 2016 αυτό. Afro-Funk από την Αθήνα το επόμενο από το album Treat του 2020, η Happy Dog Project. Και μαζί του ο Τζεφ Γκονζάλες που προσθέτει έτσι το δικό του λόγο πάνω στο ρυθμό. Εκρηκτικό Ντάλε Πάλο.

Freedom, ο Wycliffe Zone επέστρεψε στη δισκογραφία εδώ με τη συμμετοχή της χοροδίας Joyous Celebration, ένα τραγούδι που μιλά για το κατά πόσο είμαστε ελεύθεροι στην ψηφιακή εποχή. Ο Bong Jayar και Holy Mountain για το κλείσιμο, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία, τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6, έρχεται σε πολύ λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Ηλία Διαμάντη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: βιβλία.
1: Σικελία.
0: Οι πρώτες ελληνικές απικίες.
1: Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα,
0: του αγαπημένου αρχαίου storyteller,
1: μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια.
0: Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε?
1: Ναι,
0: κυκλοφορεί από την Keybooks.
1: Keybooks.
0: Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Can We Live Together, η Σαντέ στο ξεκίνημα της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 4, εδώ σε θέλω, αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα, Why Can We Live Together, και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Ηλίας Διαμάντης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Απογευματάκι Τετάρτης, καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Ακούτε Κόσμος.

Tupac Shakur από τα μέσα της δεκαετίας του 90, Do For Love. Και με πανσέλι να μας αποχαιρετά σιγά σιγά ο Ιούλιος, καθώς έπρεπε να περιμένουμε μέχρι σήμερα για να απολαύσουμε το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, έτσι λέγεται, η πανσέλινος του Ιουλίου, και ονομάζεται έτσι επειδή σύμφωνα με τις παραδόσεις των Ιθαγενών της Αμερικής τα αρσενικά ελάφια άρχισαν να βγάζουν νέα κέρατα αυτή την εποχή του έτους. Πάντως το φεγγάρι μπορούμε να το απολαύσουμε στο Full Moon Sleepover που επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για μια ολονύκτια κινηματογραφική εμπειρία αφιερωμένη σε έναν από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, τον Steven Spielberg. Στις 9 και 4 ξεκινούν οι προβολές με Captain Hook και θα υπάρχει και στον Μεσογειακό Κήπο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος το Silent Disco Party με ελεύθερη είσοδο αλλά με σειρά προτεραιότητα. Σε αυτό για τους τολμηρούς και για εκείνους που θέλουν να διανυκτερεύσουν στο πάρκο, στη φύση και να παρατηρήσουν το φεγγάρι, την πανσελινό.

0: Μπλαζέ και το Je ne t'emplie, έτσι όπως ήρθε πέρσι ξανά στα ραδιοφωνά μας μέσα από αυτό το rework. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, αλλά πριν πάμε στις ειδήσεις θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που έφυγε. Στη Γαλλία μένουμε και θα ξαναπάμε στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή η ιστορία, Le Petit Pêcheur.
1: Grandir ses filles, les après-midi, au calme. Un jour qui se reposait, à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port, alors qu'au fond de la mer, tant de poissons nagent encore?

0: Pêcheur est l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Μανόν Λιζά που λέει αυτό το πολύ σωστό, πως τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία μέσα από αυτή την ιστορία του μικρού ψάρα. Le petit pêcheur. Και τώρα πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο μέτωπα πυρκαγιών σε εξέλιξη στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου, ήχησε το 112 για εκένωση από την περιοχή Σαχτούρια και Μέλαμπες προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Στο Μωρόνι Φεστού, σε χορτολιβαδική έκταση, ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάσεις στην Ιορδανία. Στη φυλακή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κατά τη διάρκεια ελέγχων διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 41 ετών γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβη σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη, ενώ εντοπίστηκε μεγάλο πλωστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

In the Boys, λοιπόν, Beat και Σεου Ζόρζη εδώ στο Κόσμος 93,6 στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής είστε και είμαστε και μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα και 2-10-6-0-6-64-29 για να μετρηθούμε, να δούμε πού είστε. Διαφορετικά γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio και θα μας βρείτε, αν και έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι είστε εδώ, είμαστε εδώ δηλαδή, και η Αθήνα ακόμα γεμάτη είναι. Where you gone, Popo? Where you been? Slow it down, Popo. Χθες δηλαδή που ανέβηκα, κατέβηκα την Κηφισίας και το πρωί η κίνηση ήταν κανονικότατη. Από Δευτέρα θα δούμε

για να λέει και το Housebroken, και είναι από εκείνες τις φωνές νομίζω που έχουμε ξεχωρίσει τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο καιρό, και νομίζω το λέει και η ίδια στα ποσταρίσματα που κάνει στα social media, ότι κάπως δεν το περίμενε και ότι έχει έρθει για να μείνει. Λοιπόν, λέγαμε πριν για το sleepover στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απόψε για την Πανσέλινο. Υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις όμως, όπως στο Φεστιβάλ της Γλυφάδας έβλεπα ότι είναι προγραμματισμένη η προβολή της ταινίας Grease για μια βουτιά στα 50's με ελεύθερη είσοδο κάτω από το φεγγάρι, αυτή η προβολή. Στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης απόψε στις 9 πάλι με ελεύθερη είσοδο σινεμά, γιατί η Δημοτική Αγορά μετατρέπεται σε θερινό σινεμά. Περιμένει λοιπόν μικρούς και μεγάλους απόψε για την αγαπημένη ταινία Μαδαγασκάρη. Και επίσης μια ωραία και ενδιαφέρουσα βόλτα είναι αυτή στον πολυχώρο λιπασμάτων. Δεν ξέρω αν την έχετε κάνει, αλλά όποια εποχή του χρόνου και αν περπατήσεις εκεί δίπλα στη θάλασσα και σε αυτό το τοπίο, είναι απίστευτη η ενέργεια και οι εικόνες και η πλευρά από την οποία μπορείς να δεις την πόλη. Απόψε λοιπόν στον πολυχώρο λιπασμάτων, στο πλαίσιο του φεστιβάλ στη θάλασσα που διοργανώνει εκεί ο Δήμος Κερατσίνιου Δραπετσόνας, θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία με τον Εισβολέα, και νομίζω ότι η εικόνα θα είναι πραγματικά μαγική κάτω από το γεμάτο φεγγάρι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας. Η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Adrian και Santa, Like a Bird. Και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Τετάρτης. Είμαστε δύο μέρες πριν αποχαιρετήσουμε τον Ιούλιο, πριν υποδεχθούμε τον πιο ήρεμο, τον πιο χαλαρό, ας το πούμε έτσι, μήνα της χρονιάς και τον αγαπημένο μήνα του καλοκαιριού. Και επίσης είμαστε σε μια μέρα που έχει πανσέλινο, οπότε έτσι δικαιολογούνται και πολλά πράγματα. Και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα. kerteko.gr μας βρίσκεται και εκεί, μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε ξανά.

Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 στο απογευματάκι της Τετάρτης. Σήμερα είχαμε αυτή την σκληρή και πικρή είδηση, καθώς έφυγε ο Γάλλος DJ και μουσικός της Electro House Pop Kavinsky και βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Ήταν μόλις 50 ετών. Ο καλλιτέχνης του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Vincent Berger γνώρισε παγκόσμια επιτυχία το 2010 με το τραγούδι του Night Call, το οποίο έντυσε μουσικά και τους τίτλους της αρχής της νέου νουάρ αστυνομικής ταινίας Drive με πρωταγωνιστή τον Ryan Gosling, και νομίζω ότι περισσότεροι από εκεί τον γνώρισαν. Αυτό το synthwave κομμάτι μεταδόθηκε και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού πριν από 2 χρόνια, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες να γίνει το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις μέσα σε μία μόνο ημέρα στα χρονικά του Shazam. Ήταν αυτοδίδακτος πιανίστας ο Vincent Berger. Γεννήθηκε στο Saint-Denis, λίγο έξω από το Παρίσι. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ανοίγοντας συναυλίες για τους πρωτοπόρους Daft Punk, και ήταν μέλος του δεύτερου κύματος των επιδραστικών καλλιτεχνών του κινήματος French Touch, μαζί με ονόματα όπως Justice και Sebastian.

0: me.
1: Rag & Bone Man και το Human, και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα που ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυριακή στο One Man. Ποιο βιβλίο να διαβάσω στις διακοπές είναι η ερώτηση και ο τίτλος, και 10 πρόσωπα απαντούν. Είναι ένα αφιέρωμα που επιμελεί τη Μάρο Παρασκευούδη και η Χριστίνα Φαραζή, πρόσωπα από το χώρο της τέχνης, της εστίασης, της συνοπίας, της μόδας και της δημοσιογραφίας. Μοιράζονται το βιβλίο που περιμένουν πώς και πώς να διαβάσουν στις διακοπές. Ανάμεσα λοιπόν στα βιβλία που προτείνουν είναι και ένα βιβλίο νομίζω που θα ήθελα πολύ να διαβάσω, και λέγεται «Ο Κυπουρός και ο θάνατος» του Γεώργη Κοσποντίνοφ, και το προτείνει η Μανίνα Ντάνου. Την άκουγα να το λέει και στο ραδιόφωνο αυτό, πως ένας άνδρας κάθεται δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου πατέρα του, καταγράφοντας πότε τρυφερά και πότε αμήλικτα τη ζωή του, και μετά λέει την πατρική κληρονομιά του Φίλιπ Ροθ και τους θανάτους των γονιών μου, γράφει η Μανίνα Ντάνου. Διαπιστώνω ότι τα αναγνώσματα που με συναρπάζουν περισσότερο είναι αυτά, όπου ο συγγραφέας μιλάει για τους νεκρούς γονείς του. Είναι αδιανόητο, λέει, το πόσο πολλά πράγματα μαθαίνεις για εκείνους, αλλά και για τον εαυτό σου όταν χάνεις τους γονείς σου. Θα παραμένει για πάντα χαρτογράφητο αυτό το πεδίο, όσα βιβλία και αν γραφτούν, και έχω, λέει, και μια περίεργη αίσθηση ότι ακόμα και αν είναι κακογραμμένα, θα έχουν πάντα ενδιαφέρον, γιατί αυτό που επιχειρούν να περιγράψουν είναι πέρα για πέρα και βαθιά αληθινό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται να ανησυχώ για κάτι τέτοιο. Η μετάφραση είναι της Αλεξάνδρας Ιωαννίδου, «Ο Κυπουρός και ο θάνατος». Λοιπόν, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ικάρος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη φωτιά που μένεται στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Νεκροί δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Ενώ όπως είπε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης Σύφης Βαβουράκης, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Η φωτιά στο Ρέθυμνο ξέσπασε το μεσημέρι, εστάλει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Σαχτούρια και Μελαμπές να απομακρυνθούν προς Αγία Γαλήνη. Επιχειρούν 8 εναέρια μέσα, 25 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 24 οχήματα. Ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις που επιχειρούν για τη δασική πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Δόθηκε εντολή εκένωσης προς τον Άγιο Ισίδωρο. Από αέρος κάνουν ρήψεις 6 εναέρια μέσα. Καλύτερη είναι η εικόνα στο Μωρόν Ηφαιστού. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε ύφεση φωτιά στον Αγερανό Γηθίου Λακωνία σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά νέες απειλές για αντίπεινα από τον Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από τα νέα ιρανικά πλήγματα σε βάση στην Ιορδανία. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 16χρονος για την κλοπή 6 ηλεκτρικών πατινιών και 2 ποδηλάτων. Συνελήφθη και μία 49χρονη γυναίκα με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Κατασχέθηκαν περισσότερο από 92 κιλά κάναβης σε φορτηγό από την Ιταλία στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Συνελήφθη 56χρονος που διατηρούσε παράνομο εκτροφείο ζώων στην Ινώη ενώ εντοπίστηκε μεγάλο οπλοστάσιο στο σπίτι του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 34 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sincere και Did You Know, ένα από τα καινούργια τους, και είμαστε πάλι πίσω. 23 λεπτά έχουμε ακόμα για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στους 93,6 είστε και είμαστε και κάνουμε παρέα. Και ένα θέμα που επίσης έχουμε συζητήσει πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει, νομίζω δεν έχουμε καταλήξει, είναι αυτό που λέει το τραγούδι που έρχεται. I've got to travel alone. TYO από τη Γαλλία.

Αυτή ήταν η Ρικάς, αυτή η μπάντα από τη Στουτγκάρδη που κάνει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές και τα πειράγματα που έχουν μια εξωστρέφεια στον ήχο τους. Είναι μια πολύ ωραία και μια πολύ ωραία μπάντα που τη συμπαθούμε. Καλοκουρδισμένη τη λες.

τίποτα λίγο παλιότερα δηλαδή. Pourquoi faire aujourd'hui? Μαζί με Lisa Leblanc. Έβλεπα τώρα τις ειδήσεις. Ένα κόμπο στο στομάχι και φτάσαμε στο τέλος. Αύριο το απόγευμα στις 4 ξανά μαζί. Έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Να πω τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ναΐκα, Ναΐκα, welcome to Ecclesia. Στο 2026 με άλμπουμ και την απολαύσαμε εδώ και ζωντανά στην Αθήνα. Κόσμος 93,6, erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά υπάρχει και το Viber. Enter Loop και Flavia Coelho. Αυτή και αν είναι ωραία συνεργασία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο πυροσβέστες νεκροί στην πυρκαγιά στη Νέα Κρυά Βρύση στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο. Το πύρινο τους θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις φλόγες. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο Ρέθυμνο.

0: συνελήφθησαν 3 άτομα για τη φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντιμον στο πάρκο Γουδί. Ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα θα δοθούν για τα πολύ μικρά νησιά για την προώθηση της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αγκαθονήσι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν σκληρά το Ιράν για να ανταποδώσουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Σκάλας Ερεσού με τη συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή στο Σανίδας. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Cosmos Radio.gr.

Rolling Stones, you know no good, από το καινούριο άλμπουμ Foreign Tongue των Rolling Stones που μόλις κυκλοφόρησε. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τετάρτης είναι 29 Ιουλίου. Έφτασε ο Αύγουστος του 2026 με ζέστη πολύ, με αέρα σήμερα 29 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτωλα μέχρι τις 8 στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Χάρης Κωτυλογέννης στη φροντίδα του ήχου. Η Brew Comp με το Tears Won't Lie.

Ζίζα, Ζίζα με την επιτυχία της με τον τεπούτο της στο ζεβέ και ο Τζέισον Έμρας που μας κάνει την έκπληξη φέτος με ένα country κομμάτι. Turn your radio on, κόσμος, rteco.gr για να ακούς και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι.

Λέει ο Jason Emra, στα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media, κόσμος 93,6 δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Η Καλέξικο, ωραιότατα και με σεβασμό διασκευάζουν Love Alone Again Or από το 2003.

Η Κριστίν Πουοράθ, καθηγήτρια στο Πανεπιστημίο του Georgetown, αφιέρωσε δεκαετίες τη μελέτη της αγένειας στο χώρο της εργασίας, αποκάλυψε σοκαριστικά στοιχεία για το πώς επηρεάζει το εγκέφαλός μας. Με μείωση της συγκέντρωσης, όταν δεχόμαστε αγένεια, η επεξεργαστική ισχύ στο εγκεφάλου πέφτει. Οι άνθρωποι χάνουν τη δημιουργικότητά τους και δυσκολεύονται να λύσουν απλά προβλήματα. Έχει ένα εφέ και chain effect της αλυσίδας, που γίνεται και κολλητικό. Σε σχετική έρευνα σε νοσοκομεία, διαπιστώθηκε ότι οι γιατροί και νοσηλευτές που δέχτηκαν αγενή σχόλια από έναν θυμωμένο συγγενή ανώτερο, έκαναν διαγνωστικά και θεραπευτικά λάθη κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους. Και μάλιστα υπάρχει και ένα πείραμα. Οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν έναν αγενή συνομιλητή σε μια απλή αλληλεπίδραση και ήταν πολύ γρήγοροι, πιο γρήγοροι στο να αναγνωρίσουν αρνητικές επιθετικές λέξεις με τα γενέστερα τεστ. Το αποτέλεσμα ακόμη έδειξε ότι όσοι εκτίθενται στην αγένεια γίνονται με τη σειρά τους πιο επιθετικοί και αγενείς στους επόμενους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας έτσι αλυσίδα αρνητικότητας. Είναι από τα πιο δυσάρεστα πράγματα στη μέρα ενός ανθρώπου και πόσες φορές σας έχει τύχει να σε ευγενικό άνθρωπος να φωτίζει όλη τη μέρα. Γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς ποιος είναι απέναντί του και από πού ήταν πριν και τι μπορεί να συνέβη. Η ευγένεια από τα πιο σημαντικά πράγματα.

Stand by me, ακούσαμε Florence and the Machine. Στα 50 του έφυγε ο Καβίντς και παραγωγός από τη ζωή. Εμείς θα ακούσουμε Καβίντς και στη ωραιότερη στιγμή, στην ωραιότερη μουσική στιγμή, στα 50 του Καβίντς φεύγει από τη ζωή σήμερα.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάρο Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάρο Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
5: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
4: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
5: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
4: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
5: beyondborders.gr.

Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Angeles, City of the Sun. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στη δεύτερη ώρα παρέα Μουσικές του Κόσμου. rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι, ψηφιακά μέσα από την τηλεόρασή σου. Τρόποι υπάρχουν με ευκολία να είσαι συντονισμένος και να βρισκόμαστε στο ίδιο μουσικό σύμπαν, κι ας είναι εικόνες όλες διαφορετικές. Εποχή του υδροχώου, έραντε Ακουάριος. Με Πλούτονο συντροχώ, με Πανσέλινο σήμερα. Φοβερή και τρομερή. Πανσέλινος του Ελαφιού.

Στρέι από τους Καλέξικο, Facebook, Instagram, τα social media είναι εδώ για σένα. Κάνεις follow στις σελίδες μας social media και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς καλοκαιρινούς για τα ωραία που γίνονται στην πόλη. Κόσμος 93,6. Common People, Miriam Makeba και I Shall Be Released.

Τζον Μποντζόβι έχει κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο εδώ και χρόνια. Μία πολύ ωραία σκέψη από έναν άνθρωπο που μπόρεσε να το κάνει. Έτσι, και νιώθηκε περήφανος, και ένα από τα επιτεύγματά του δεν είναι οι δίσκοι που έχουν πουλήσει τόσο πολλά με Desmond Child παραγωγό από τους σπουδαιότερους άλμπουμ, από τα σπουδαιότερα άλμπουμ στις hard rock του John Bon Jovi, αλλά το Soul Foundation που έχει και το Soul Kitchen που έχει ανοίξει εδώ και χρόνια ο John Bon Jovi. Ένα μη κερδοσκοπικό κοινοτικό εστιατόριο με μια απλή αλλά ισχυρή αποστολή. Όλοι αξίζουν ένα καλό γεύμα, λέει ο Bon Jovi, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Με αξιοπρέπεια, οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εστιατόρια, δεν υπάρχουν στο εστιατόριο του Bon Jovi σταθερές τιμές στον κατάλογο. Αντίθετα, όσοι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καλούνται να κάνουν μια προτινόμενη δωρεά, η οποία βοηθά στη χρηματοδότηση των γευμάτων για τους υπόλοιπους. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν μπορούν, είναι εξίσου θερμά ευπρόσδεκτοι και μπορούν να συνεισφέρουν προσφέροντας εθελοντική εργασία, είτε βοηθώντας την κουζίνα, είτε στην περιποίηση του κήπου, είτε υποστηρίζοντας την κοινότητα με άλλους τρόπους. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι και όλοι απολαμβάνουν το ίδιο φρεσκομαγειρεμένο υψηλής ποιότητας γεύμα. Δεν υπάρχουν ξεχωριστοί κατάλογοι, ούτε ετικέτες, ούτε καμία διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που προσφέρουν δωρεά και σε αυτούς που προσφέρουν εθελοντική εργασία. Το Soul Kitchen δεν δημιουργήθηκε για να μοιράζει απλώς δωρεάν φαγητό. Δημιουργήθηκε για να φτιάξει ένα μέρος όπου ενσυναίσθηση αντικαθιστά την κριτική, η αξιοπρέπεια αντικαθιστά τη φιλανθρωπία και η συσπήρωση της κοινότητας αντικαθιστά τον διχασμό. Σε ένα κόσμο που όλοι μετρούν την επιτυχία με βάση το τι συγκεντρώνουν, ο Bon Jovi υπενθυμίζει ότι ο πραγματικός πλούτος μετριέται από το πόσες ζωές βοηθάμε να ανασκοθούν. Η πιο ουσιαστική επένδυση δεν είναι μια ακόμη επιχείρηση, μια πολυτέλεια, είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει την πείνα μόνος του.

Συγκλονιστικός. Live ακούστικο John Bon Jovi στο υπέροχο του Bed of Roses. Τεράστιο, τεράστιο ταλέντο, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος και μια φοβερή κίνηση με το Soul Kitchen που έγινε, που μας σοκάρει έτσι ιδιαίτερα σήμερα με την ατομιστική νοοτροπία που υπάρχει να τα θέλει όλα κανείς για τον εαυτό του χωρίς να υπολογίζει τους γύρω του. Αυτό επιβραβεύει το κοινωνικό πρότυπο, αυτό είναι της επιτυχίας η εποχή που συχνά επιβραβεύει το ατομικό όφελος, την επίδειξη, την κατανάλωση, όλα είναι μετρήσιμα εκεί στο τι μαζεύει κανείς και όχι στο τι προσφέρει, γιατί η έλλειψη ενσυναίσθησης είναι η μόνη σταθερά, η μόνη σταθερά που έχουμε αυτή τη στιγμή. Bon Jovi και David Gilmour σε συνέντευξη στην ερώτηση ποιος είναι ο καλύτερος κιθαρίστας που έχουν δει μπροστά τους να παίζει. Ένα ήταν το όνομα. Αυτό. Τα έκανε pop-up και για τους δύο. Jeff Beck. Το φαινόμενο Jeff Beck. Εδώ με τον Eric Clapton, λίγο πριν φύγει ο Jeff Beck από τη ζωή το 2023... αφήνοντας μια τεράστια κληρονομιά, ειδικά για τους κιθαρίστες. Αγία Τριάδα μέσα είναι ο Jeff Beck. Moon River.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Rich Woman από το Robert Plant και την Alison Krauss. Απολαύσαμε Robert Plant, ήταν από τις πολύ ωραίες στιγμές του καλοκαιριού. Να βλέπεις μπροστά σου τον Robert Plant, ήταν υπέροχος και φοβερός στη σκηνή, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ακούσαμε το Saving Grace, το καινούριο του άλμπουμ και project, σε θέατρο Λυκαβητού και Sunny Festival. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτω λένε εδώ σε ένα road trip Μοσχό. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Ο Ηλίας Διδιαμάντης θα φροντίζει τον ήχο μας και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media και στο 210 60 66 429 που καλείτε στο στούντιο.

Μαρινίτο, ακούσαμε Los Hijos del Sol, μια κούμπια από το Περού, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Holy Mountain, Νιγηρία, από το Περού στη Νιγηρία, μουσικές του κόσμου στον κόσμο, ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας και μέσα από το erteco.gr διαδικτυακά, σε ένα application στο κινητό σου.

Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. Strawberries, cherries, δεν το λες για την Αθήνα ιδιαίτερα. Δεν είναι πολύ strawberries, cherries με την Αθήνα να μοιάζει με ένα πέραντο διαρκές εργοτάξιο από το κέντρο μέχρι τις πιο ήσυχες γειτονιές. Κομπρεσέρς, καλωσιές, ο ήχος που δεν σταματάει ποτέ, με φόντο βέβαια και την πίεση που έχουν οι κάτοικοι της Αθήνας, με το νοικοκυριό να δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματος αποκλειστικά για έξοδα στέγασης, με μια απίστευτη καθημερινή πίεση και background τον ήχο soundtrack. Κομπρεσέρ, all day η Αθήνα. Και παντού εικόνες, σκόνες. I'm coming home, baby. Και κανείς δεν μπορεί να ηρεμήσει ούτε σε σπίτι, ούτε για σπίτι.

Coming home, baby, λέει Michael Bublé. Και μάλιστα στην έρευνα που διαβάζω εδώ, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της Ευρώπης. Έχουμε πρωτιά στη στεγαστική κρίση, έτσι. Πρωτιά στην οικονομική ασφυξία που προκαλεί η στέγαση στους πολίτες. Έχουμε και τις πρωτιές μας. Λοκομόντο με καινούριο τραγούδι. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό. Ο Πενιντάρης.

Κομόντο, ο Πενιντάρης μόλις και κυκλοφόρησε. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται με Πανσέλινο του Ελαφιού στον Εδροχό. 29 Ιουλίου, κάπως έτσι φεύγει σιγά σιγά ο Ιούλιος και μπαίνουμε στον Αύγουστο, μήνα των διακοπών, που αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα, που ήδη ξεκινήσει λίγο να αναπνέει. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουδια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Μείνετε συντονισμένοι, Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά, καλό βράδυ.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στου 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τους 8, φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φεύγει και ο Ιούλιος, φίλες και φίλοι. Το Σάββατο λέμε πρωτομηνιά. Μπαίνουμε στον Αύγουστο, όπου τον Αύγουστο η πόλη αδειάζει. Κατά κύριο λόγο, οι περισσότεροι φεύγουν διακοπές και εμείς πάμε για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση. Όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ακόμα και στην πόλη να βρίσκεστε, τέτοιες μέρες η πόλη είναι μια ομορφιά. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς όρις

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Prince Fatty και το Fever. Και λέω είναι ο Prince Fatty γιατί το πραγματικό του όνομα είναι Michael Pelanconi, ευρύτερα γνωστός ως Prince Fatty στη Μεγάλη Βρετανία, ο Αγγλοϊταλός παραγωγός δίσκων και κυρίως μηχανικός ήχου, που έχει βάλει πάρα πολύ την ρέγγε μουσική και τα μιξαρισμένα, και όχι μόνο. Εδώ και 20-25 χρόνια, ενώ τη σημερινή εκπομπή άνοιξε ο Καμπάς Ροζάλες, γνωστός στην Κολομβία με την μουσική του που βάζει την pop, την Latin, την rock και τη rap. Εδώ τον ακούσαμε στο Επεκάδο παρέα με τους Ορίσσας. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τους Loaded Honey και την Lydia Kito.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη και το The One μέσα από το ένατο καινούριο στουδιακό του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were που μόλις κυκλοφόρησε, ένα άλμπουμ 20 χρόνια μετά τον ντεμπούτο του άλμπουμ, το Between The Minds, μετά την εξαιρετική πραγματικά συναυλία που έδωσε για πρώτη φορά στο Royal Albert Hall και ήταν sold out, και φυσικά θα τον δούμε και θα τον θαυμάσουμε για την έναρξη της μεγαλύτερης περιοδίας του μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Και θα τον δούμε να ξεκινάει από την Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου, να συνεχίζει σε όλη την Ευρώπη και να φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τέλη Οκτωβρίου. 25 Σεπτεμβρίου λοιπόν, Τζακ Σαβορέτη στην Αθήνα, ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Κριστόφ Μαέ.

Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον θρύλο της κλασικής μουσικής, της ορχιστρικής μουσικής, της Cinematic, το συνθέτη Hans Zimmer στο Click Clack Symphony από το τελευταίο άλμπουμ της Ράι με τίτλο The Music May Contain Hope. Φίλες και φίλοι, είναι ένα άλμπουμ που όσο και να το ακούμε, αυτό το άλμπουμ κάθε μέρα μας εκπλήσει. Δίνει κάτι καινούριο πραγματικά στο χαρακτήρα, στη λογική, στον τρόπο με τον οποίο ηχογραφεί η Ράι και το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από τα τραγούδια της. Αφενός μεν έχουμε το Hans Zimmer, από την άλλη έχουμε το θρύλο της Old Gospel μουσικής των Al Green, και σίγουρα η Ράι δεν είναι ότι δίνει διαπιστευτήρια ότι είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, δίνει σίγουρα με αυτό το άλμπουμ το έναυσμα ότι θα είναι ένας από τους ισχυρούς της νέας χρονιάς όταν βγουν και υποψηφιότητες για τα Grammy ως Best Album of the Year, και ας μην έχει κλείσει ακόμα ο Μάιος για την χρονιά που διανύουμε για το 2026. Η Ράι, η οποία ούτως ή άλλως θα εμφανιστεί και παρέα, δίπλα μάλλον στον πλευρό του Bruno Mars, στη μεγάλη περιοδία που ετοιμάζει ο Bruno Mars, sold out σε όλο τον κόσμο για την παρουσίαση του νέου του άλμπουμ.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με τους Waterboys, με τον Mike Scott. Mike Scott θα τον δούμε το Σάββατο στο Σάνι στη Χαλκιδική. 1η Αυγούστου ανεβαίνουν οι Waterboys μετά από πάρα πολύ καιρό στο Λόφο στη Σάνι στη Χαλκιδική σε ένα εξαιρετικό live. Μας τα είπε εξάλλου ο Mike Scott εδώ στο κόσμο σε μια αποκλειστική συνέντευξη πριν από μερικές εβδομάδες. Μας είπε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει και για το νέο του άλμπουμ και για το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027 και για το Fisherman Blues Review, αυτό το tour που κάνουν για τον εορτασμό του Fisherman's Blues και φυσικά για όλες τις μεγάλες επιτυχίες και τα τραγούδια που πρόκειται κανείς να ακούσει το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Λόφο στη Σάνη στη Χαλκιδική.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, Casey Musgraves και το Dry Spell από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Η Casey Musgraves μετά το Deeper Well επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της με ένα άλμπουμ που μας φέρνει πάρα πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον ηχητικά, από εκεί που ξεκίνησε η Casey Musgraves, και νομίζω ότι είναι και ο ήχος που την προσδιορίζει και ίσως είναι και ο ήχος που τη χαρακτηρίζει περισσότερο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, ένα καλλιτέχνη που ακούει στο όνομα Johnny Blue Skies. Είναι το νέο καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του γνωστού Αμερικανού μουσικού της country, του Star Gil Simpson. Κάτω από αυτό το όνομα κυκλοφορεί την μουσική του και δίνει συναυλίες όπως το Munity After Midnight με το συγκρότημά του, τους Dark Clouds. Και εδώ πάμε να τον ακούσουμε στην all-time classic επιτυχία, στο Whiter Shade of Pale.

Αυτή είναι η Φλάβια Κοέλιο, φίλες και φίλοι. Διάβαζα μια συνέντευξή της Φλάβια Κοέλιο το 2017 που έλεγε που είχε γεννηθεί στις φαβέλες του Ρίο το 1988 και η μητέρα της με καταγωγή από την Πορτογαλία και με καταγωγή από την βραζιλιάνικη, ινδιάνικη περιοχή της Βραζιλίας από τον πατέρα της. Ο πατέρας της είχε μέσα πολλά είδη μουσικής και άκουγε η ίδια 8 χρονών μουσικές από τα αυτοκίνητα που πέρναγαν, με επιρροές λοιπόν από το metal, από το punk και το rock, αλλά και από τον Τιμαϊά που ήταν ο βασιλιάς του funk από το Rio de Janeiro. Η ίδια γεννήθηκε σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή στη Βραζιλία. Δικτατορία τελείωσε το 1986 και πήγε, γεννήθηκα εγώ το 1988, στην στιγμή της μετάβασης, εκεί που όλοι άρχισαν να έρχονται ξανά στην Βραζιλία, εκεί που μεγαλώσαμε όλοι με την τηλεόραση, με τα αυτοκίνητα και με τις μουσικές. Εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τον DJ και παραγωγό από τον Μπάρι, τον Νίκολα Κόντε.

δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά. Να ευχηθώ και καλές διακοπές, γιατί έχει έξοδο και σήμερα και αύριο και μεθαύριο που θα είναι και Παρασκευή. Και φυσικά το Σάββατο που κορυφώνεται η έξοδος, γιατί έχουμε πρωτομηνιά. Καλή ακρόαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτό ήταν το Rework στο 900 Miles από τον Avener, ενώ την δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξαν οι Time Like Mix στο I Want You του Marvin Gaye, το Marvin Gaye που τον τίμησε και το I Want You το άλμπουμ εξαιρετικά, ο Jose James, ένα live που είχαμε τη χαρά να δούμε, ένα αφιέρωμα στα 50 χρόνια του I Want You από τον Jose James στην Αθήνα στο tour, με μια εξαιρετική πραγματικά δουλειά αλλά και με δικά του τραγούδια. Εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Ringo Starr. Ringo Starr επέστρεψε με νέα δισκογραφία. Ringo Starr εδώ σε μια εξαιρετική εκτέλεση και συνεργασία που έχει κάνει στο You and I Wave of Love παρέα με τη Sheryl Crow.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή είναι φίλες και φίλοι η Marie Froh, μας έρχεται από την Βραζιλία. Μας αρέσει ιδιαίτερα αυτή η φωνή. Εμένα προσωπικά μου αρέσει, διότι η Marie Froh συνδέει τα παλιά με τα καινούργια στη Βραζιλία. Τον παλιό κλασικό ήχο της τροπικάλια, μερικές φορές της funk, αλλά βάζει μέσα και αυτό που γίνεται σήμερα και ακούγεται σήμερα στην βραζιλιάνικη μουσική σκηνή, και την ηλεκτρόνικα αλλά και την R&B. Βέβαια το έχουν κάνει πολλές καινούργιες τραγουδίστριες στην Βραζιλία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από τη Φλάβια Κοέλιο που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Αυτή λοιπόν ήταν η Marie Froh που μας έρχεται από την Βραζιλία και εμείς κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι την Mama Cass Elliot.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Μάμα Κας Έλιοτ. Ήταν το 1974, ήταν 29 Ιουλίου, όταν η 32χρονη Μάμα Κας Έλιοτ έφυγε στο Λονδίνο από καρδιακή ανεπάρκεια. Μια τραγουδίστρια που έγινε γνωστή όταν μέσα στη δεκαετία του 60 συνεργάστηκε και γνώρισε τον Τζον Φίλιπς αλλά και τη σύζυγό του Μισελ στους New Journeyman, και αργότερα φυσικά το συγκρότημα θα εξελιχθεί ως The Mamas and the Papas, ένα από τα βασικότερα συγκροτήματα της Sunshine Pop της Δυτικής Ακτής μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Ένα συγκρότημα που διαλύθηκε το 1968, ωστόσο η Μάμα Κας Έλιοτ ακολούθησε και συνέχισε σόλο καριέρα.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επιστρέψαμε φίλες και φίλοι με το νέο τραγούδι, με τη νέα δισκογραφική δουλειά του αγαπημένου μας Leon Bridges.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Και μια και μιλάγαμε λίγο νωρίτερα για τη μάμα Cass Elliot, σαν σήμερα φίλες και φίλοι, 29 Ιουλίου του 1966, το αμερικάνικο Teen Magazine, ένα περιοδικό για εφήβους, το Datebook, δημοσιεύει μια συνέντευξη με τον John Lennon, ο οποίος είπε αμφιλεγόμενα για τους Beatles ότι είμαστε πιο γνωστοί και μεγαλύτεροι από τον Ιησού τώρα. Αυτά τα λόγια είχαν προκαλέσει μεγάλη θύελλα αντιδράσεων στα μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκαν πάρα πολύ σκληροπυρηνικοί και θρησκευτικές οργανώσεις έκαψαν δίσκους των Beatles. Οι διαδηλωτές καταδίκασαν τους Fabulous Four και έκαψαν δημόσια δίσκους, αυτόγραφα, φωτογραφίες, μεμοραμπίλια, πράγματα. Η συνέντευξη που διεξήχθη από την Maureen Cleave είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Evening Standard του Λονδίνου, χωρίς μεγάλη απήχηση νωρίτερα εκείνο το έτος. Ωστόσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε ένα πολύ μεγάλο μπαμ και πολύ περισσότερο με τη δημοσιότητα που πήρε.

Αυτή λοιπόν είναι η Lucene και το τελευταίο της single, το Shoot You Dead. Ένα από τα καλύτερα single, ίσως το πιο εμπορικό, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι αυτή τη λέξη, από την κοπέλα από το Manchester, που είναι θέμα χρόνου. Πότε θα κάνει το μεγάλο μπαμ, θα ανέβει και εκείνη στην κορυφή, θα μπει μέσα στα chart και θα ακουστεί πολύ περισσότερο, για να μην πω και έξω από τα σύνορα της Ευρώπης. Και μιας και μιλάμε για την Μεγάλη Βρετανία και βρισκόμαστε εκεί στο βορρά, πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που έχει γράψει και έχει ηχογραφήσει εξαιρετικές μελωδίες εδώ και 30 χρόνια. Μιλάμε για το Seal.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, αλλά καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, 5η, 30 του μήνα. Και φεύγει έτσι όμορφα και ο Ιούλιος. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 από τον Πέτρο Αδάμ. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 2017 με τίτλο Burning στην Columbia Records. Πρόκειται για τη Μικάελα Σίμψον ή αλλιώς Coffee. Είναι πιτσιρίκα, DJ, rapper και στιχουργός, η οποία αυτή τη στιγμή σκίζει, διότι είναι η πιο μικρή γυναίκα που έχει βραβευτεί με Grammy στην κατηγορία Reggae. Coffee Toast, και ακολουθεί ο Zongo Abongo, ένας καλλιτέχνης από την Γκάνα, μέλος των Busy Twist, έχει υπογράψει την Busy Life Records, εδώ με τον Θορνάτο στο Back It Up.

Fela Soul, Feel Good με Gorillaz. Samples πάρα πολλά από Amerigo, Gaza Way, Feel Good DNC, Fela Kuti, Trouble Sleep, Yanka, Wake Up, αλλά και Luke, Agono Rock 1992, ένα funk mashup. Αυτό που ακολουθεί είναι Nuri Hip Hop Mix από Bali Sagu, Gunjan and MC Scar. Μπάλι Σαγκού, ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανοϊνδούς παραγωγούς, γεννημένος στο Δελχή της Ινδίας, αλλά μεγαλωμένος στο Μπέρμιγχαμ. Remix. Yo, we gonna play some funky shit, yeah. That's right.

0: Κόσμος 93,6. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετός κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Παραγωγός από τη Θεσσαλονίκη με μελωδίες μιας έκριθμης εποχής. Μονονόμ. Αγαπημένοι του καλλιτέχνες, ο Μπονόμπο, ο Jazz Pack Socks και Long Arm.

0: αποφάσιση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Καλωσορίσατε στον κόσμο στους 93,6 και 107. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12.

Χαμπίμπ Κοϊτέ. Λέγαμε στην σημερινή εκπομπή για την Άγια Νακαμουγά που μεγάλωσε σε μια οικογένεια γκριότ. Το ίδιο και ο Χαμπίμπ Κοϊτέ, ο οποίος μπαίνει στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών του Μπαμακό, χάρη στη βοήθεια ενός θείου. 4 χρόνια αργότερα γίνεται καθηγητής, με πολλούς παιδικούς του φίλους ιδρύει το γκρουπ Μπαμαντά. Το πρώτο βραβείο έρχεται στο φεστιβάλ Vox Pol, που το επιτρέπει κάπως έτσι να ηχογραφήσει το Σιγκάρε Ταμπάνα και το Ναναλέ. Το 1993 έρχονται πολλές βραβεύσεις. Τα τραγούδια Din Din Wo και η Καμπαρά από το άλμπουμ Μουσό έχουν μπει και στα Windows Vista, παρακαλώ.

Μαρία Δεμπάριος. Καρέσε μου, καρέσε μου, χάιδεψέ με ήλιε μου. Τραγουδίστρια, γεννημένη στον Ντακάρ της Σενεγάλης. Όμως πάρα πολύ την ακούμε και πιστεύουμε ότι κατάγεται από το πράσινο ακροτήρι. Μεγαλωμένη στη Μαυριτανία, μετακομίζει στην Αμερική. Παντρεμένη με έναν μπασίστα από τους Toots and the Maytals. Θεωρεί τη Σεζάρια Έβορα έμπνευσή της, γιατί θεωρεί ότι η μουσική της έχει επιρροές από το είδος μόρνα της μουσικής, αλλά βεβαίως και Latin και salsa επιρροές. Είναι φαν του Stevie Wonder, της Whitney Houston, του Willie Chirino, αλλά και του Sting. Τραγουδά στα πορτογαλικά, βεβαίως κρεόλ, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, αλλά και αγγλικά. Τάνια Λιμπερδάρ de Souza Juninha μαζί με Σεζάρια Έβορα ακολουθούν σε ένα καταπληκτικό Histoire de un amour. Η Τάνια de Λιμπερδάρ de Souza ήταν και πρέσβυρα ειρήνης της UNESCO. Καλή ακρόαση!

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr κάθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Οίκο και όλο. Οίκο, οίκο, οίκο, la cour musique. Αλλά j'écoute de la musique soul. Ένα εξαιρετικό remix πάνω στο τραγούδι της François Hardy από την Funky French League. Μια ομάδα από DJs, παραγωγούς, μουσικούς. Μεταξύ άλλων ο Young Pulse, ο Double, ο Lazy Flow. Με σκοπό βεβαίως να γίνει πιο γνωστή η funk μουσική, αλλά και όλα τα υποείδη της funk, μέσα από βραδιές, μέσα από διάφορα remix, από edits, από εκπομπές ραδιοφώνου κτλ. Η Funky French League με residency σε πάρα πολλά club της Γαλλίας, J'écoute de la musique soul.

Ο Μπάρι Άνταμσον είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, ροκ μουσικού, συνθέτη, φωτογράφου, έχει κάνει ταινίες. Στα μέσα δεκαετίας του 70 εμφανίζεται ως μέλος μιας post-punk μπάντας με τίτλο Magazine, αλλά δούλεψε μαζί και με τους Visage, Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, αλλά και την electro μπάντα Pansonic. Εκτός από τη δικιά του δουλειά, ο Άνταμσον έχει κάνει ρεμίξεις των Grinderman, The John Spencer Blues Explosion και Depeche Mode. Εδώ, μαζί με την Anita Louise Lane, μια Αυστραλέζα τραγουδίστρια, μέλος του Nick Cave and the Bad Seeds, στο These Boots Are Made for Walking.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

παραμένουν όπως ήταν. Chocolate Distance, το κομμάτι που έφτιαξαν, διαχρονικό και ωραίο, παραμένει υπέροχο.

ήρθατε στην παρέα, στον κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι και ο Γιώργος Μαντάση, καλύτερα Blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Sounds of Camara και το Abdoulaye Premes είναι εδώ, η Hot Music.

Below Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Bryony Jarman Pinto. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

0: απάντηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Χατζή Μαγκό Ίσα. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

τραγουδιούτη. Φτιάχνει τραγούδια, κρατάει την τρομπέτα και υπογράφει στη δική της εταιρεία. Εννοείται πως ζωγραφίζει κιόλας. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Bamboo Groove και είναι ό,τι πρέπει τώρα.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.